0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.

0: 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηγίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι διακοπές με τον Real FM.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
8: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
11: Αντένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.

0: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000050.

0: μέσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 6825.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

Πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.

0: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκυριακό.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Τι κάνεις εσύ εδώ?
0: Έτσι. Εγώ, κοίταξε, όταν δεν έχω τι να κάνω, έρχομαι εδώ.
1: Ναι. Όχι, ξέρεις γιατί. Mm. Βλέπω λιμάνι Ραφίνας, λιμάνι Πειραιά, λιμάνι από εδώ, λιμάνι από εκεί.
0: Τα λιμάνια τα βλέπω από μακριά, εγώ πάντα, Μανώλ. Έμαθα να βλέπω, έμαθα να βλέπω τα λιμάνια από τα μακριά.
1: Στα λιμάνια ανάβουν φωτιές.
0: Ναι, έτσι. Στα λιμάνια ανάβουν φωτιές για τους άλλους. Εσύ τα περιγράφεις, Μανώλη.
1: Τα λιμάνια. Ναι. Πέριξ του λιμένος μόνιμος.
0: Ναι, κατάλαβες έτσι. Πέριξ του λιμένος. Καλά, από χρόνια εσύ εδώ μεταξύ. Ε? Πού να ξέρει ο κόσμος. Εδώ είμαστε και θα είμαστε. Θες να προσδιορίσεις χρόνο τέλους ή όχι?
1: Κοίτα, αρχίζουμε πρωί.
0: Ναι.
1: Όπως γίνεται στα χωριά, ξεκινάνε από το πρωί τα τσίπουρα, ναι, και φτάνουν μέχρι το μεσημέρι. Όσοι αντέξουν.
0: Όσοι αντέξουν, ναι, γι' αυτό ξεκινάμε. Ξεκινάμε λέγοντας τους καλεσμένους καλημέρα και μετά ξαφνικά είναι μετά τις 12 και λες εσύ συνεχίζεις και λες καλημέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, και μετά πάει καλό μεσημέρι, καλό από μεσήμερο. Εντάξει, μέχρι τη μία.
0: Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι ο Γιώργης Δαβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εάν καλέσετε, στο 211-200-8200 θα ακούσετε τη Δέσποινα Καλοχέρη. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@papakiri.gr.
1: Κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Μανώλης Παρδάλης είναι στα μικρόφωνα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Όχι, το λέω τυπικά.
0: Μήπως κάποιος νοιαστεί.
1: Τυπικά. Γιατί στέλνουν και μήνυμα. Τι έγινε, ρε παιδιά, δεν έχει, δεν ακούμε εκπομπή, δεν αυτό, δεν το.
0: Ναι,
1: να σας πω, καλοκαίρι είναι.
0: Ναι.
1: 8 έχει ο μήνας.
0: Χτες
1: ήταν μεταξύ ερχόμενος εδώ το απόγευμα, γιατί δεν το. Εντάξει, δεν το συνήθισα. Είχε όλη την εβδομάδα κίνηση στο δρόμο, χτες είχε κίνηση στην Αττική Οδό. Γιατί έφευγε ο κόσμος.
0: Έφευγε. Και σήμερα έχει στην έξοδο. Ξέρεις, είδα αυτό το γνωστό. Βγήκα καράβια στη στεριά, είδα βάρκες που τις έρουν τρέιλερ. Ναι. Είδα τα αυτοκίνητα αυτά τα μεγάλα, τα τζιπ που πίσω δεν βλέπεις. Ο πίσω δεν βλέπεις. Είναι όλο γεμάτο με πράγματα. Δηλαδή μέσα στο πίσω μέρος του καθίσματος. Δεν ξέρω τι κάνει ο οδηγός. Κοιτάει μόνο τους πλαγινούς.
1: Δεν ξέρω αν βλέπει.
0: Μόνο τους καθρέφτες του πλάι.
1: Ήταν ένας εκεί στο σπίτι, ο οποίος φόρτωνε, είχε βάλει μια μπαγαζιέρα πάνω από το. Μια σκάρα, μάλλον είχε βάλει πάνω από το αυτοκίνητο, ναι, ναι, και φόρτωνε.
0: Δίχως αύριο, ε.
1: Ναι, σε κάποιο σημείο, λέω, δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν φυσήξει. Θα του πάρει τα μάξι τα φύλλα.
0: Ναι, ναι, δίχως αύριο, δίχως αύριο. Είναι αυτό το φόρτωμα, ναι, είναι δίχως αύριο. Ναι.
1: Φεύγει. Μετά από κάνα τρίωρο γυρνάει,
0: ναι,
1: και τα έχει ξεφορτώσει. Και λέω, κοίτα να δεις, έχει παίξει πολύ έξυπνα. Έχει κεράσει διακοπές στην οικογένεια, έχει ξεφορτώσει και έχει γυρίσει πίσω και έχει μείνει μόνος του.
0: Α, γι' αυτό.
1: Με το ηλεκτρικό.
0: Α, κέρασε την οικογένεια. Κοντινές όμως, δεν την πήγε.
1: Τρεις ώρες τώρα που πήγε. Να δεν ξέρω που πήγανε.
0: Δεν του πήγε πολύ μακριά, μέχρι Λουτράκι, λες.
1: Δεν ξέρω που πήγανε.
0: Εδώ γύρω πάντως.
1: Τρεις ώρες που να πάει.
0: Για να απογεννώ έρχεται κιόλας.
1: Λογικά, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν σου λέω, δηλαδή, ένα νοικοκυριό το έχει από πάνω. Δηλαδή, μόνο λευκές συσκευές μεγάλες δεν ήταν να κουβαλάει.
0: Ναι, ναι. Είδα, σου λέω κι εγώ τέτοια αυτοκίνητα, τα οποία πίσω, το πίσω κάθισμα δεν φαινόταν. Ήταν μέχρι πάνω με αυτές τις σκούρες κάτι τσάντες που πάντα κάτι έχουμε μέσα. Έτσι φεύγω κι εγώ. Όταν φεύγω, δηλαδή ποτέ. Όταν φεύγω όμως, επειδή έχω αυτό το αποθυμένο της εκδρομής.
1: Σου έχει μείνει η ανάμνηση σου.
0: Φορτώνομαι με πράγματα για να ζήσω αυτό που περιγράφω.
1: Να σου πω, δεν σου θυμίζει. Κλασική περίπτωση, μπαίνω σε μεγάλο μαγαζί, δεν λέω όνομα, μην κάνω διαφήμιση, για δύο πράγματα και βγαίνω με τη μεγάλη σακούλα.
0: Μέση.
1: Και έχω δώσει πάνω από 100. Αυτό το πράγμα, εγώ
0: το παθαίνω αυτό
1: στις διακοπές πριν από 6 χρόνια που κάνω τελευταία φορά.
0: Έτσι, γι' αυτό σου λέω και εγώ δεν είμαι πολύ φαν, δεν είμαι δυνατή στις διακοπές.
1: Ναι, άνοιξα μια σακούλα και έβγαζα πράγματα και νόμιζα ότι έχω πάει για ψώνια. Χαρά.
0: Ναι, ναι. Ξέρεις
1: το παιδάκι. Ναι. Να δω τι έβαλα μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Έβαζα ό,τι έβρισκα.
0: Ναι, το ξέρω. Εγώ το κάνω περισσότερο για την εικόνα, για να ζήσω αυτό που περιγράφω, αυτό που καταλαβαίνει. Φορτώνομαι με πράγματα δίχως αύριο. Μη χρειαστώ και αυτό, λες και θα πάω κάπου στη Ζαζιβάρη και δεν θα έχει τραύμα απλά στη Ζαζιβάρη.
1: Αυτό. Και τελικά τα μισά δεν τα χρησιμοποιούμε.
0: Τίποτα. Έρχονται όπως είναι με τις κρεμάστρες τα ρούχα.
1: Αυτό.
0: Αλλά μη χρειαστεί και με καλέσει ο πρέσβης στη Ζαζιβάρη και τι να βάλω εγώ. Πήγαινε εσύ στη Ζανζιβάρη και πήγαινε με το μαγιό, καρδούλα μου. Μη σε νοιάζει.
1: Στη Ζανζιβάρη πήγαινα να αγοράσω από την τοπική αγορά. Πήγαινα με τίποτα.
0: Πήγαινε εσύ με ένα ψάθινο καπέλο.
1: Κάντε μου τα ειστήρια και το κανονίζω.
0: Γι' αυτό σου λέω. Θα την βρει την άκρη, δεν θα την βρει. Εγώ είμαι τη διαδικασία πρόληψη. Κατάλαβε. Προλαμβάνω, μη χρειαστεί. Μήπως και ενδεχομένως ζητήσω κάτι. Κατάλαβε μου. Και λήψη. Δεν λείπει ποτέ τίποτα, δεν ζητάω τίποτα.
1: Πιστεύεις ότι έχει δουλειά μας αυτό? Δηλαδή μας έχει μείνει αποθυμένο για κάποιο λόγο?
0: Είμαστε, εμείς οι δύο, ας πούμε, είμαστε άνθρωποι με τέτοια παθημένα.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Αλλά δεν ξέρω αν είναι η πληθώρα των συναδέλφων έτσι.
1: Εγώ, γιατί και εγώ είμαι, δηλαδή, ξέρεις, στο σπίτι θέλω να υπάρχουν απ' όλα.
0: Ναι, μήπως.
1: Και σε κάποια στιγμή αρχίζω και κοιτάω ημερομηνίες.
0: Ναι, ναι, και εγώ το ίδιο κάνω. Και εγώ το ίδιο. Έχω πράγματα μέσα.
1: Μην λείψει, ρε παιδί μου.
0: Μην χρειαστώ.
1: Ναι, μην λείψει.
0: Γιατί... Ναι, αυτό μην σκεφτώ καν. Εγώ, ξέρεις, εξαντλώ το. Εγώ εξαντλούμε πάρα πολύ, Μανώλη, στο θέμα σκέψη, ε. Και εγώ είμαι εκεί. Μη χρειαστεί. Δεν χρειάζεται, έχω καεί εγώ.
1: Ναι, αυτό το
0: πράγμα. Κάηκα στη σκέψη και τελειώσαμε.
1: Εν τω μεταξύ, εμένα με πιάνει στεναχώρια, γιατί ξέρεις, μιλάμε μαζί, ας πούμε, και σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή κάτι που είναι αφορμή από αυτό που μιλάμε που θα έπρεπε να έχω. Και λέω, μην το ξεχάσω, να το θυμηθώ μετά. Με το που κλείνει το τηλέφωνο, το έχω ξεχάσει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και αρχίζει και μετρώει. Τι ήταν αυτό που έπρεπε να θυμηθώ, ναι, ότι πρέπει να έχω.
0: Και εγώ το κάνω. Πάω, σηκώνομαι και πάω στο σαλόνι και λέω, γιατί ήρθα εγώ εδώ. Κάτι θέλω να κάνω. Για κάποιο λόγο. Αυτό το παθαίνουμε όλοι.
1: Εντάξει, εκεί.
0: Ο κόσμος φεύγει σήμερα.
1: Ναι.
0: Νομίζω είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Όχι, δεν νομίζω. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν από τις Παναγίας.
1: Το άλλο Σάββατο είναι 15 Αυγούστου.
0: Ωραία. Άρα φεύγει ο κόσμος. Έχει αρκετά μεγάλη έξοδο. Αν και φύγαν σταδιακά, αλλά έχει αρκετά μεγάλη έξοδο. Και μεγάλες πληρότητες.
1: Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη έξοδος.
0: Βλέπω τώρα 100% πληρότητα για σποράδες, ας πούμε.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη έξοδος. Διότι μέχρι και χτες είχε πολύ. Για την εποχή είχε αρκετή κίνηση στο μεγαλοπέδιο.
0: Συμφωνώ. Για την εποχή είχε αρκετή κίνηση.
1: Δηλαδή,
0: συμφωνώ.
1: Εγώ δεν θυμάμαι ξανά Αύγουστο με τόση κίνηση μέχρι τώρα. Τώρα μπορεί αυτή την εβδομάδα να παίζουμε μπάλα στην Κηφισίας και δεν ξέρω εγώ παλού.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά ήταν. Είχε κίνηση, ρε παιδί μου.
0: Τα θυμάσαι αυτά τα ρεπορτάζ που κάναμε.
1: Εννοείται.
0: Στο κέντρο της Αθήνας, στη Φιλελλήνων. Φυσικά. Στείναμε την κάμερα. Δεν ξέρω αν στείνεται ακόμα. Στείνουμε την κάμερα και περνάει ένα αυτοκίνητο ανά.
1: Ναι, δεν ξέρω αν τα κάνουν πια αυτά.
0: Εξεπέραστη.
1: Συντριβάνι.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ. Αυτά τα κλασικά.
0: Το έχεις, σε παρακαλώ πολύ, παρακαλώ.
1: Συντριβάνι, περιμένω. Τη στιγμή που θα έρθει ο υπέργυρος να κάτσει. Έτσι,
0: ο ένας.
1: Να κάτσει και να τον κάνουμε πλάνα, ας πούμε.
0: Και τη βεντάλια,
1: Ναι, όπως, ναι, αυτά. Το νεράκι, το παγωμένο από το περίπτερο. Αυτά είναι. Η ζωή μας όλοι.

0: Εν τω μεταξύ και ο κόσμος, τώρα αν δεις από τα μηνύματα, Χαλκιδική διαβάζω εδώ ο κύριος Αβραάμ, Πάτμο η κυρία Κατερίνα.
1: Α, το Κατερινάκι, γεια σου Κατερινάκι μας, ναι.
0: Έτσι, απ' τη ζεστή Πάτμο.
1: Εντάξει.
0: Θρησκευτικός τουρισμός.
1: Ωραία, ωραία η Πάτμος, πάρα,
0: πάρα πολύ ωραία είναι η Πάτμο.
1: Είχα πάει με τον Πατριάρχη το 1996.
0: Είχα πάει στην Πάτμο.
1: Κοίτα πώς είμαστε. Νομίζω ότι κοντεύουμε να γίνουμε σαν τους γέρους μου. Είχα πάει το 1996 και σε έχει βρει το 26, κοπελιά.
0: Ναι, είχα πάει. Δεν θυμάμαι πώς είχα πάει πραγματικά. Αλλά είχαμε πάει αυτό για μία μέρα. Δηλαδή πήγαμε και φύγαμε.
1: Ναι.
0: Τέτοια αποστολή ήταν.
1: Εγώ θυμάμαι, ξέρεις ποιο σου λέω, το μεγάλο τριήμερο συνέδριο που είχε κάνει το διορθόδοξο Πατριάρχη, το πρώτο του Βαρθολομαίου.
0: Ναι, σε μια επίσκεψη είχαμε πάει εμείς. Κάποιος είχε πάει στην Πάτμο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Να σου πω όμως τι, τότε που είχαμε πάει ήταν ακριβά.
1: Ναι, είναι ακριβά.
0: Ήταν ακριβά. Είναι πολύ ωραίο νησί.
1: Πολύ ωραίο νησί όμως.
0: Είναι δύσκολη η πρόσβαση για να ανέβεις πάνω στο μοναστήρι.
1: Πάρα όλα δύσκολα από εκεί.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι
1: συμφωνώ.
0: Δύσκολη η πρόσβαση.
1: Συμφωνώ.
0: Έχει πολύ εστέτο τουρισμό στο λιμάνι που δένουν τα καράβια κτλ. Πολύ ωραίο νησί όμως. Δεν είχα εικόνα.
1: Πολύ ωραία νησί.
0: Θα πήγαινα δηλαδή.
1: Και εγώ όσο πήγα, που ξέρεις όταν πας για δουλειά δεν μπορείς να δεις και πάρα πολλά πράγματα, τρέχεις. Θυμάμαι, ζούσε και ο συγχωρεμένος ο Ανδρέας, ο Παπανδρέου τότε, και ήταν σε αυτό το περίφημο το κότερο του Χάλακ. Τέλος πάντων, μια ιστορία πολύ παλιά. Ναι. Είναι πριν 30 χρόνια έτσι κι αλλιώς. Αν το δεις, είναι τέλειο.
0: Ούτως ή άλλως στο λιμάνι της Πάτμα ακόμα δεν δένει καράβι. Σε πάει τέτοιο. Δεν δένει καράβι.
1: Ακόμα.
0: Μέχρι πριν από 3-4, δεν ξέρω αν δένουν τα μικρά. Τα μεγάλα πάντως πάνε σε πάει καραβάκι. Σε παίρνει.
1: Είδες πόσα χρόνια δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση.
0: Ναι, νομίζω πως όχι. Λοιπόν, και Τίνος βέβαια θα έχει πολύ θρησκευτικό τουρισμό τώρα αυτή την εβδομάδα. Και Τίνος έχει βουλιάξει, ρε παιδί μου.
1: Είναι τόσο ωραία η Τίνος και τόσο παρεξηγημένη. Άσε εγώ που είμαι πολύ θρησκευάμενη και τα λοιπά και... Άσε, φύγε από αυτό. Το κομμάτι όμως, εάν πας να δεις τα χωριά της Τίνου.
0: Δεν έχω πάει ποτέ. Μόνο για προσκύνημα.
1: Είναι απίθανο.
0: Είναι απίθανο
1: και έχει και απίθανο φαγητό η Τίνος.
0: Γιατί
1: έγινε σαν τον Ρογκάκο, όλο φαγητό μιλάω. Έλα. Ναι, σαν τον Ρογκάκο έχει φύγει η Παναγία. Μόνο από το πρωί στο βράδυ φαγητό λέω. Έλα.
0: Εντάξει, και εγώ με την Ελένη δίνουμε συνταγές.
1: Ναι, δεν έχουμε.
0: Εμείς πηγαίνουμε την ημερήσια, δηλαδή να πάμε, φεύγουμε το πρωί, να πάμε να προσκυνήσουμε, να φάμε, να γυρίσουμε το απογευματάκι βράδυ.
1: Μανώλη, έχει κάτι συγκλονιστικά χωριά. Ο Βόλακας, νομίζω, αν θυμάμαι, ένα από τα χωριά εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραία η Τίνος. Είναι πιο ωραίο, απλά με τα μελτέμια είναι πολύ δύσκολη η Τίνος. Δεν κάνεις μπάνια και τέτοια, γιατί φυσάει και.
0: Αλλά δεν είναι σίγουρο, θα δες και το καράβι. Δεν είναι,
1: ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να πας μια περίοδο που δεν θα έχει αέριδες, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος. Και με πάρα πολύ ωραίες δυνατότητες να περάσεις εκεί. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι. Ναι, δεν έχω εικόνα. Σου λέω, έχω την εικόνα του θρησκευτικού τουρισμού. Πήγα, ήρθα. Που είναι λίγο ταλαιπωρία.
1: Είναι. Το έχω κάνει κι εγώ.
0: Και να σου πω κάτι, είναι λίγο ταλαιπωρία και το να πας να προσκυνήσεις. Γιατί αν μπορεί να πέσει σε μέρα με πολύ ωραία αναμονή.
1: Αναλόγως την ημέρα που πας, ναι. Γι' αυτό είναι. Καλύτερα είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, νομίζω, μια καθημερινή, ξέρεις αυτό που λέμε, όχι πολύ κοντά σε γιορτές, μια άσχετη, απλή καθημερινή.
0: Δηλαδή μας ήρθε και πήγαμε.
1: Ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, τι λέει εδώ η κυρία Φέη. Κυρία Φέη, όλη την εβδομάδα λέω ότι θα είμαι με τη ρίτσα, θα είμαι με τη ρίτσα, θα είμαι με τη ρίτσα.
1: Καλημέρα, κυρία Φέη.
0: Τι ευχάριστη, λέει η έκπληξη. Παιδιά, λέει, και εγώ μαζί σας, δεν έχει διακοπές ούτε φέτος. Έχουν μείνει 50 ευρώ για να περάσω το μήνα. Οπότε μόνο παίζει πολύ μπαλκονίσι.
1: Μπαλκονίσι. Τα μικρά μπαλκόνια θέλουν τιμόνια. Πώς το λέει ο Σταυρόπουλος από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Τα μικρά μπαλκόνια θέλουν τιμόνια.
0: Καλά να είμαστε, μωρέ, και δεν πειράζει. Το άλλο Σάββατο έχει πανηγύρι εδώ στο Μαρούσι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, γιατί είναι η Μητρόπολη. Πανηγύρι εννοώ εμπορικό, όχι, μην νομίζεις.
1: Καλά, δεν
0: μπορεί
1: είναι.
0: Να είναι και τέτοια.
1: Δεν προέρχομαι και από περιοχές που δεν ξέρω πολλά από πανηγύρια. Μ' αρέσει, έχω πάει σε ένα αξιώτικο, αλλά δεν είναι.
0: Εδώ έχει, πες το, γίνεται χαμός, γιατί πιάνουν 5-6 δρόμους. Είναι μεγάλο.
1: Άμα είναι η Μητρόπολη, είναι μεγάλο.
0: Ναι, είναι μεγάλο πανηγύρι.
1: Εντάξει,
0: οπότε, και επειδή μένει κόσμος πολλής, έχει λίγο κινησούλα. Λοιπόν, τι γίνεται κατά τα λοιπά.
1: Τι να γίνει, έχει πολλά θέματα. Μην νομίζω ότι έχει. Καλά, δεν θυμάμαι και ποτέ τον Αύγουστο τα τελευταία χρόνια να είναι, ξέρεις, αυτό που λέμε άνοιγμα.
0: Πάντα έχει θέματα.
1: Ναι. Λέγαμε παλιά τα μπάνια του λαού και τα, και τα λοιπά και τα λοιμά, αλλά δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν, πλέον έχει θέματα και έχει και θέματα που ξεπηδάνε εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή οι φωτιές των προηγούμενων 5 ημερών εκεί το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή ως και Τρίτη, ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε. Και ξεκίνησαν και είδες πώς ξεκίνησαν. Από τι ξεκίνησαν,
0: Ναι, από τι ξεκίνησαν, πώς εξελίχθηκαν. Και εντάξει, μιλάμε και δεν ήταν μόνο εξέλιξη, ήταν και η κατάληξη. Γιατί είχαμε και τραγική κατάληξη.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, γιατί ναι. 5 νεκροί στο καθήκον.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ.
1: Απλώς λέω, Μανώλη, ότι όλα αυτά που λέμε κατά καιρούς στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο, προσοχή, παιδιά, με τους αέριδες, έχει 8-9 μποφόρ, τοπικά 10. Ξέρεις, τα προσπερνάει η πραγματικότητα. Τα προσπερνάει. Δηλαδή, είδες ότι πολλές φωτιές δεν ξεκινήσανε από ηλεκτροσυγκόλληση όπως συνήθως, γιατί κάποιος αποφασίζει να κάνει ηλεκτροσυγκόλληση, αλλά από δίκτυα. Όπως αυτή της Βιωτίας από τον Άγιο Βασίλειο. Γι' αυτό έχουμε και τη σύλληψη των τριών.
0: Ναι, θέλω δε να σου πω ότι πριν από 2 εβδομάδες είχε βγάλει μια, 2-3 εβδομάδες είχε βγάλει μια ανακοίνωση, οργισμένη ανακοίνωση, ότι τι είναι αυτά που λέτε και το δίκτυο.
1: Για το δίκτυο,
0: Ναι, και το δίκτυο, ναι. Που δεν έχει αποδειχθεί. Που κάθε χρόνο. Ναι. Αλλά εγώ δεν το. Πρόσεξε, η αιχμή δεν είναι κατά, είναι κατά της, πες το, κατά του δικτύου, κατά πόσο έχει. Το δίκτυο γίνει καινούριο εκεί που παντού, εν πάση περιπτώσει. Γιατί είναι προφανές ότι σε κάποια σημεία έχει βελτιωθεί, σε κάποια άλλα όχι.
1: Σωστό.
0: Υπάρχουν σημεία στην υπηρετική χώρα, όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, που έχει ακόμα ξύλινες κολόνες.
1: Έχει παντού και σε νησιά έχει. Έτσι, πάρα πολλές.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι. Υπάρχουν σημεία που υπάρχουν μετασχηματιστές που δεν ξέρω πότε τους πλήναν τελευταία φορά, πότε τους συντηρήσαν τελευταία φορά.
1: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, μην βγάζετε λοιπόν ανακοίνωση, διότι αυτά είναι μέσα στη ζωή. Ανεβάζει ένα 40, γίνεται ένα αεραπτάκι κύκλωμα, πετάει μια σπίθα, καληνύχτα σας.
1: Καληνύχτα. Και βλέπω σήμερα και αυτό που έχεις, έχουν τα νέα. Έχουν ένα έγγραφο, το έλεγα νωρίτερα πριν μπούμε.
0: Ναι.
1: Έχει ένα έγγραφο σοκ για τη Δυτική Αττική. Η πυροσβεστική μιλάει για τρύπιες δεξαμενές νερού και κόκκινες περιοχές χωρίς αντίκρισμα. Δεν υπήρχε αντιπυρική ζώνη.
0: Ναι. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση τώρα. Ποιος είναι υπεύθυνος να κάνει την αντιπυρική ζώνη? Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, φαντάζομαι και εσύ, συζητάμε για το δασαρχείο και για, για τον τρόπο με τον οποίο καταργήθηκε και για το πόσο χρήσιμο θα ήταν να επανέλθει και οι δασικοί υπάλληλοι κτλ. Κτλ. Που ξέρουν, ναι. Οι οποίοι βέβαια έχουν σταξιοδοτηθεί όλοι αυτοί που ξέρουν τα δάση από την Παλάμη.
1: Ξέρουν τα δάση και μπορούν να κινηθούν, ναι, διαφορετικά από ό,τι μπορεί να κινηθεί ένα πυροσβέστη. Νομίζω ότι πλέον έχει, ξέρεις, έχει γίνει σε καραμέλα.
0: Και τι έγινε?
1: Τίποτα.
0: Επίσης, έλεγα κάτι χθες και θέλω να το πω και σήμερα. Καταλαβαίνω. Εμπριστής, αυτός που πάει με το στουπί και τα μπουκάλια για να βάλει φωτιά. Τελειώσαμε. Εγκληματίας.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Αυτός που έγινε στην Κεφαλονιά έγινε αυτό.
0: Ναι.
1: Ένας άνθρωπος είπε: θα βάλω φωτιά, έβαλε φωτιά και έφτασε στον κατελιό η φωτιά.
0: Είναι εγκληματίας. Ναι. Ωραία. Λέει από αμέλεια. Τι σημαίνει αμέλεια?
1: Θα σου πω. Αυτός που βγήκε να ψήσει σημαίνει από φωτιά.
0: Μισό λεπτό όμως, Ρίτσα μου, διότι όταν εδώ και όσο θυμάμαι τη ζωή μου λέμε. Από την Ηλία θυμάμαι και μετά, δεν σου πω πριν.
1: Από την Ηλία και μετά, ωραία.
0: Έτσι, λέμε. Λέμε. Εμείς, η πολιτεία, εν πάση περιπτώσει, και εμείς το μεταφέρουμε. Μην ψήσετε, μην κάνετε τροχό, μην κάψετε, μην αυτό, μην τόνα, μην τάλο. Απαγορεύεται, κλείνουμε τα δάση, κλείνουμε τα αλσίλια, κλείνουμε τόνα, κλείνουμε τάλο. Και ο άλλος λοιπόν τα ακούει κάθε χρόνο 1000 φορές και σου λέει: εντάξει, τι είπανε, να μην το κάνω. Εγώ θα ψήσω.
1: Α, ναι, και είχαμε και σύλληψη ενός μου που, ναι, θυμάσαι στην Κρατέα, ναι, που πήγε
0: τι,
1: να ψήσει.
0: Τι είπα, τι, όχι, τι, να μην κάνουμε θερμές εργασίες. Έχω τροχό.
1: Έχω τροχό, ναι.
0: Θα κάψω. Γιατί είναι η μέρα μου.
1: Θα κόψω τα χόρτα.
0: Δεν θα συμβεί σε μένα. Ναι. Αυτό τι είδους αμέλεια είναι?
1: Επαναλαμβανόμενη.
0: Εγκληματική αμέλεια.
1: Και εγκληματική. Είναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Διότι δεν είναι να πεις ότι δεν συνελήφθη εξαπίνης. Παιδιά, δεν το ήξερα. Έχει βουήξει, μόνο δεν περνάνε αεροπλάνα από πάνω.
1: Μόνο
0: που να γράφουν. Μην κάνεις τροχό.
1: Έχουμε εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες. Αλήθεια είναι αυτό. Με επανάληψη αυτό, ναι, το πράγμα από το πρωί ως το βράδυ σε όλα τα μέσα. Ναι.
0: Είναι η λογική του αθάνατου. Σε μένα δεν θα τύχει ποτέ.
1: Ναι.
0: Όχι, φίλε, θα σου τύχει και σένα.
1: Έχει δίκιο. Τι να σου πω τώρα, ότι δεν έχει
0: άδικο. Έτσι, ο άλλος πάει επί τούτου. Εσύ δεν πας επί τούτου, αλλά σου έχουν πει 50 φορές μην το κάνεις και είσαι σαν τα μωρά. Το μωρό θα το καταλάβει καλύτερα. Και ναι, πας και το κάνεις.
1: Ναι, πρέπει να ψήσεις. Οπωσδήποτε.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι, σου λέω, είχαμε τη σύλληψη. Πριν από τις μεγάλες φωτιές, είχαμε κάποιες συλλήψεις. Θυμάμαι κανένα τρεις εβδομάδες πριν. Ο ένας ήταν στην Κερατέα γιατί βγήκε να ψήσει με νέα μποφόρο. Ο άλλος ήταν γιατί έκανε ηλεκτροσυγκόληση πάλι σε εκείνες περιοχές. Και ο τρίτος γιατί έκανε τροχό.
0: Ποιο είναι το αποτέλεσμα?
1: Αυτό σου λέω. Ναι.
0: Πες μου, πόσοι δήμοι έχουν φάει πρόστιμο, γιατί το συζητούσα προχθές και δεν μου έχουν δώσει ακόμα στοιχεία.
1: Δεν ξέρω.
0: Για καθάριστα, μου λένε δεν έχουμε πλέον τα στοιχεία για τους δήμους, ξέρουμε για τους ιδιώτες. Παιδιά, λέω, θα μου πει κάποιος για τους δήμους.
1: Εγώ δεν ξέρω καθόλου. Είναι εύλογη η απορία σου, αλλά δεν ξέρω. Αλήθεια δεν ξέρω.
0: Γιατί εγώ ως ιδιώτης να φτωθάω το πρόστιμο. Σωστά, εμένα θα με ελέγξει πολύ πιο εύκολα. Ο Δήμος που έχει και εκείνος εκτάσεις στην περιοχή του και πρέπει να πάρει μέτρα, έχει φάει πρόστιμο. Το πρόστιμο θα το πληρώσω, πώς θα το πληρώσω εγώ?
1: Η απάντηση, η πρόχειρη που έχω, είναι ότι όχι, δεν θα το πληρώσει όπως το πληρώνεις εσύ.
0: Εντάξει.
1: Θα μπει στις πιστώσεις, θα μπει στα χρωστούμενα, θα μπει στις οφειλές, θα μπει και θα μαζεύεται και στον επόμενο δήμαρχο θα δούμε. Έχουμε και βλέπουμε. Όχι, δεν θα το πληρώσει. Η πρόχειρη απάντηση, έτσι. Η πρόχειρη.
0: Λοιπόν, και επειδή λέμε για τον καιρό, διαβάζω εδώ πέρα, το έχεις δει και εσύ, ότι και αυτό το Σαββατοκύριακο θα πάμε με υψηλές θερμοκρασίες και με μελτέμια. Διότι είναι. Αυγούστος πιάνουμε το πρώτο δεκαήμερο.
1: Ναι, πια και είναι παραδοσιακά. Είναι κάτι που από τα λίγα που έχουν μείνει στις εποχές, γιατί πια εποχές δεν υπάρχουν με την έννοια που είχαμε παλιότερα. Αλλά τα μελτέμια του Αυγούστου είναι κάτι που είναι πολύ γνωστό. Δεν είναι κάτι καινούριο και έχει και κατά τόπους θα έχει και οκτάρια στο Αιγαίο. Κατά τόπους.
0: Ναι, επίσης ξέρεις τι δεν μπορώ να ακούω. Καίγονται κι αλλού.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν με νοιάζει.
1: Αυτό είναι πάντα ένα παράδειγμα.
0: Ναι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι. Για τη Γαλλία λες και γιατί είναι.
0: Ναι, καίγονται όντως, υπάρχει πρόβλημα. Και στην Αμερική καίγονται
1: και στην
0: Αυστραλία.
1: Κάθε χρόνο. Αν θυμάσαι τον Καναδά, κάθε χρόνο δεν πρέπει να έχει μείνει τίποτα
0: αυτό,
1: κανονικά.
0: Αυτό, εκτάσεις φοβερές, ζώα.
1: Ατελείωτες.
0: Εκατοντάδες ζώα νεκρά. Ναι, και αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Άρα αφού καίγονται εκεί, καίγόμαστε και εδώ.
1: Αυτό ναι, κάνουμε και εμείς, κάτι ξέρουν αυτοί.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει.
1: Το εντυπωσιακό τώρα με το περιβάλλον, το είδα και χθες, είναι ότι εξαιτίας της περιβαλλοντικής κρίσης έχει ανέβει πάρα πολύ η θερμοκρασία της θάλασσας. Εχθές λοιπόν είδα ότι στη Μαγιόρκα η θερμοκρασία της θάλασσας είναι 33 βαθμούς. Δεν παίρνουν οι τουρίστες να κάνουν μπάνιο.
0: Πάρα πολύ ζεστή.
1: Δεν μπορούν να μπουν. 33 βαθμοί στη θάλασσα.
0: Είναι, ναι, δεν είναι. Δεν δροσίζεσαι πρώτα απ' όλα.
1: Μα δεν μπορείς. Το νερό είναι υπερβολικά.
0: Είναι συνθήκες χιλιαρού προς ζεστό ντους.
1: Ναι. Δεν παίρνουν λέει στη θάλασσα, είναι 33 βαθμούς. Γιατί έχει πραγματικά όλη η Μεσόγειος έχει αυτό το πρόβλημα, αλλά συγκεκριμένα εκεί έχει 33 βαθμούς.
0: Ναι, και απ' την άλλη βλέπεις ότι αρχίζει και έχει ξηρασία μέσα στα βουνά, δεις ιστορία. Δηλαδή αρχίζουν και.
1: Ναι, γιατί είναι κρίση πλέον. Δεν είμαστε πια στην. Έχουν περάσει την περιβαλλοντική κρίση.
0: Μας έλεγε χθες ο κύριος Αρνιακός ότι δεν είναι κρίση, λέει.
1: Είναι.
0: Κλιματική αλλαγή, γιατί η κρίση λέει είναι κάτι που έρχεται και περνάει. Εδώ είναι κάτι που μένει, θα είναι μόνιμο.
1: Μόνιμο θα είναι, ναι. Αλλά συνήθως το κρίση πάει σε πιο αναβαθμισμένη, κατάλαβες, αναβάθμιση του ενός περιστατικού στο πιο βαρύ.
0: Εντάξει, βέβαια.
1: Πιο βαρύ περιστατικό που λένε. Έχω βαρύ περιστατικό
0: αν
1: τώρα.
0: Αν το καλοσκεφτείς, βέβαια, ο Τραμπ δεν αναγνωρίζεται το ένα το άλλο. Πότε.
1: Όλα καλά, το περιβάλλον είναι καλό. Δεν είναι. Ναι, τίποτα. Κάνει συνωμοσίες και ευλακίες.
0: Άμα είναι να πουλήσω.
1: Υπερβόλες.
0: Δεν υπάρχει θέμα με το περιβάλλον. Λοιπόν, πάμε, διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Έχουν εισαχθεί 686 επώνυμοι κωδικοί και 230 σχολικά και προϊόντα ειδικής ετικέτας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τη νύχτα στη θέση Αχλά Διασιτίας στην Κρήτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Περισσότερα στο real.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματος μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο της πολύ ωραίας εκπομπής με τον Μανώλη Παρδάλη.
1: Και τη Ρίτσα Μπιζόγλη, θα κάνουμε διάφορα cooling break.
0: Και τον Γιώργη Νταβαρίνο.
1: Και την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Λοιπόν, άκου τώρα, λέει εδώ για την Πάτμο.
0: Ναι,
1: ότι,
0: για Τρελούλα.
1: Ναι, έχουμε λέει λιμάνι και μεγάλο και δεν είναι τουριστικά πλοία, αλλά ορισμένες φορές λέει λόγω καιρού μένουν να παίξω στο νησί.
0: Α, είδες η Κατερίνα το λέει.
1: Ναι, και βγαίνουν με λάτζες στο λιμάνι, άλλες λόγω του όγκου των τουριστικών πλοίων. Που δεν μπορούν, δεν έχουν χώρο να δέσουν.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε είναι ανάλογα το μέγεθος και,
0: ναι.
1: και τη διαθεσιμότητα. Λοιπόν, τι άλλο. Α, ο κύριος Γιώργος και η κυρία Αναστασία μας ακούνε από την Κόμη της Τίνου. Εσύ θα τα ξέρεις, εγώ δεν την
0: είναι
1: ξέρω.
0: Είναι πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Δεν έχω εικόνα. Λοιπόν, ήθελα να σου πω τώρα.
0: Η Φέη θέλει να βάλουμε για τα... Έχεις δίκιο, Φέη, για τα κουνέλια. Έχει δίκιο.
1: Τι έχει συμβεί με τα κουνέλια?
0: Λέει ότι από τη νέα σεζόν, επειδή κάνουμε πάντα ένα φιλοσοφικό στην εκπομπή και το σηκώ.
1: Σας ακούω.
0: Ναι. Λέει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, όσο και να φαίνεται στον κόσμο, ξέρεις, φαίνεται λίγο σαν να κάνει κάποιο πλάκα, ότι υπάρχουν πάρα πολλά δέσποτα κουνέλια.
1: Εσύ, είδα μια γελία προχτές και ήθελα, σε σκέφτηκα. Μια κυρία η οποία έδινε ένα χάσκι 2,5 ετών. Πώς το δίνεις 2,5 ετών?
0: Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή, δεν είναι, ρε παιδί μου, το νεογέννητο? Εν τω μεταξύ έλεγε τσιπαρισμένο, έστειλε ένα μήνυμα, δεν μου απάντησε ποτέ βέβαια. Λέω, θηλυκό, λέω, είναι στυρωμένο. Εξής, όποιος το πάρει αυτό, αν δεν είναι στυρωμένο, θα κάνει η μηχανή.
0: Γιατί δεν ήταν στυρωμένο?
1: Δεν έγραφε. Όχι.
0: Έγραφε. Δεν είναι στυρωμένο.
1: Έγραφε τσιπαρισμένο, εμβολιασμένο.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Μην το ψάχνεις, αν δεν το γράφει, δεν είναι και θα κάνει μηχανή.
1: Και θα κάνει μηχανή.
0: Λοιπόν, θα το πάρει κάποιος για να κάνει μηχανή.
1: Και δεν ξέρω αν. Δεν ξέρω αν αυτά τα.
0: Η στήρωση είναι ένα από τα πιο βασικά πράγματα που πρέπει να γίνονται χθες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, επιχειρούμε τώρα να πω, αλλά να στείλω και ένα μήνυμα, γιατί είναι και Σάββατο πρωί τώρα, είναι και νωρίς.
0: Είναι και νωρίς, είναι πριν από τις 10, Μανώλη μου, είναι πριν από τις 10. Μην κοιτάς εσύ, που είσαι νεκτερινός αλλά και πρωινός. Τύπος.
1: Εσύ γύρισα το βράδυ.
0: Ναι, και δεν είχες ύπνο.
1: Κατ' ό,τι δεν έχω ύπνο. Και κατά τις 2, 2:30, 3,
0: ναι.
1: Λέω, κοίτα να δεις. Πρέπει αυτά να σηκωθείς.
0: Καλά το σκέφτηκες.
1: Δεν γίνεται.
0: Δηλαδή, έχει μια ροή η σκέψη σου τώρα που τη βλέπω. Έχει μια ροή.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά. Και το σκεφτόμουν για απόψε. Έλεγα απόψε να πάω σινεμά. Και λέω, όχι, δεν θα πας απόψε σινεμά.
0: Έχεις κάποια άλλη μέρα.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά. Και το σκεφτόμουν για απόψε, έλεγα απόψε να πάω σινεμά. Και λέω, όχι, δεν θα πας απόψε σινεμά.

0: δεν έχουν.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν διάλειμμα.
1: Ποτέ, και αν επειδή θα πάω και μόνο μου, ξέρει, δεν θα υπάρχει κανεί να σκουντήσει.
0: Ναι, και φοβάμαι και εγώ και μην κάνω και θόρυβο. Ναι, αυτό. Λόγω κούραση, ξέρει, μετά τι 2 ώρε.
1: Αυτό πίσω ο θόρυβο που ακούγεται. Α, πάει κάποιο να τον σκουντήξει. Έτσι, κάντε μου τη χάρη. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα τι τελευταίε ημέρε και από ό,τι φαίνεται έχει ενταθεί κιόλα. Με την έκρηξη των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική ειδικά. Έχουμε καλέσει για το λόγο αυτό και να καλημερίσουμε την κυρία Θεόδωρα Ψαλτοπούλου, που είναι επιδημιολόγος στο ΕΚΠΑ. Καλή σας ημέρα, κυρία Ψαλτοπούλου.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας τέτοιες μέρες.
2: Τέτοιες
0: μέρες,
1: γιατί τόσο πρωί.
0: Και τόσο πρωί η αλήθεια είναι.
2: Σωστά.
1: Τι γίνεται, κυρία Ψαλτοπούλου, γιατί...
2: Έχετε δίκιο από την άποψη ότι είχαμε αυτές τις μέρες 6 θανάτους από νόσηση από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Όταν πέρυσι ολόκληρη την, σε όλη την εποχική διακύμαση του ιού, που είναι περίπου από τον Ιούλιο μέχρι τέλος Οκτωβρίου-Νοέμβριο, είχαμε περίπου 10 θανάτους. Τις προηγούμενες χρονιές είχαμε γύρω στους 30 θανάτους. Επομένως, αυτός ο αριθμός είναι σχετικά αυξημένος. Ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει γίνει ενδημικός στη χώρα μας από το 2010, οπότε από τότε μετράμε τις νοσήσεις, τις βαριές και τους θανάτους. Είναι υποχρεωτικά δηλούμενο νόσημα, όμως το 8 στα 10 άτομα τα οποία τσιπιούνται από κουνούπι το οποίο είναι μολυσμένο με ιό του Δυτικού Νείλου δεν εμφανίζουν και κανένα σύμπτωμα, επομένως δεν έρχονται και για διάγνωση. 2 στα 10 άτομα έχουν ελαφριά συμπτώματα που πολλές φορές περνάνε απαραίτητα, όπως πονοκέφαλο, πυρετό και μυϊκά άλγη, οπότε κάποιος μπορεί να το να μην δώσει σημασία.
1: Ένα κρυωματάκι.
0: Η κούραση, να θεωρήσει ότι είναι η κούραση ή κάτι άλλο.
2: Ακριβώς, η κούραση, οτιδήποτε. Και το 1 στα 100 άτομα έχουν αυτή την εμφάνιση της βαριάς νόσησης της μηνικοεγκεφαλίτιδας, που κυρίως έχει πυρετό, ισχυρό πονοκέφαλο, δισκαμψία αυχένα και συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως απώλεια συνείδησης, σπασμούς, παράλυση και κίνδυνος θανάτου. Έχουμε
0: αυτό συμπτωματική... με τι έχει να κάνει, αυτός ο ένας δηλαδή, γιατί μολύνεται, γιατί εμφανίζει αυτή τη λίμωξη.
2: Δεν μπορούμε να προβλέψουμε, πολύ σωστή ερώτηση, δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποιος θα εμφανίσει αυτή την πολύ βαριά νόσηση. Κυρίως όμως είναι άτομα 60 ετών και άνω, άτομα με ανοσοκαταστολή, χρόνια υπάσχοντες και από άλλα νοσήματα. Επομένως, ευπαθείς ομάδες είναι τα άτομα άνω των 60, τα άτομα με προβλήματα υγείας ή ανοσοκατασταλμένοι, οποιασδήποτε ηλικίες, και μόνο σίγουρα και τα παιδιά που έχουν πιο έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε οτιδήποτε. Επομένως, αυτές τις ομάδες τις προσέχουμε και περισσότερο, από την άποψη ότι δεν ξεχνάμε να βάλουμε το αντικουνουπικό το αντίστοιχο με την ηλικία τους, ειδικά από γευματινές και βραδινές ώρες, ή να βάλουμε μακριά και φαρδιά ρούχα, κουνουπιέρες, σίτες, κλιματιστικά και ανεμιστήρες, εντομοαποθητικά επίσης χώρου. Επίσης, μία διαφοροποίηση που έχουμε με προηγούμενες χρονιές είναι ότι τα περισσότερα κρούσματα τα βρίσκουμε πλέον στην περιοχή της Αττικής, όπου έχουν πληγεί και ο βόρειος τομέας και ο νότιος τομέας, και η Ανατολική Αττική και η Δυτική Αττική και ο κεντρικός τομέας. Δηλαδή, στην ουσία σχεδόν όλη η Αττική έχει πληγεί, που έχει και τον μεγάλο όγκο των περιστατικών. Αυτές είναι οι επηρεαζόμενες περιοχές, όπως και η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία, λιγότερα κρούσματα. Και αυτές οι περιοχές θεωρούνται επηρεαζόμενες και υψηλού κινδύνου γενικότερα.
0: Γιατί εμφανίζονται αυτοί οι πληθυσμοί εδώ, σε αυτές, δηλαδή στην Αττική, η Θεσσαλία, έχει να κάνει με τη βλάστηση, έχει να κάνει με την έλλειψη νερού, έχει να κάνει.
2: Κοιτάξτε, έτσι θεωρούσαμε για τη Θεσσαλία ότι μπορεί να υπάρχουν τα στάσιμα νερά εκεί και οι καλλιέργειες. Να γνωρίζουμε ότι το κουνούπι το μολυσμένο μολύνεται από πτηνά που είναι οι φυσικοί ξενιστές, οπότε θα μπορεί, μία υπόθεση είναι ότι οι πτηνά τα

0: οποία είναι μολυσμένα πλέον, είναι στην περιοχή της Αττικής. Μπορεί να γίνονται και άλλες υποθέσεις και σίγουρα θα αναζητηθεί ίσως και τον επόμενο καιρό και, και η αιτιολογία. Τώρα το βλέπουμε να εξελίσσεται το φαινόμενο από την άποψη ότι περίπου στα μέσα Ιουλία εμφανίστηκαν τα πρώτα έτσι βαριά περιστατικά, γιατί όπως είπαμε τα ελαφριά περιστατικά ή και να σε τσιμπήσεις και να μην έχεις κανένα σύμπτωμα, δεν πηγαίνεις και στο γιατρό, οπότε δεν ξέρεις τα ελαφριά περιστατικά, δεν δηλώνονται, δεν γνωρίζεις πότε αρχίσαμε.
1: Πότε αρχίσανε
0: το 1% άτομα, όμως είναι αυτή η βαριά μηνυκοκεφαλίτιδα που θέλει σίγουρη εισαγωγή στο νοσοκομείο και στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
1: Κυρία Ψαλτοπούλου, δεν υπήρχε κάποτε πρόγραμμα ψεκασμών από τους δήμους σε στάσιμα νερά? Έχω την αίσθηση τα 2-3 τελευταία χρόνια τουλάχιστον, αλλά ίσως και να είναι περισσότερα, ή ότι έχουν μειωθεί οι ψεκασμοί, ότι έχει αυξηθεί η κοινότητα των κουνουπιών, δεν ξέρω. Και έχουν γίνει και πιο επιθετικά, δηλαδή τσιμπάνε και πάνω από τα ρούχα πολλές φορές.
0: Σίγουρα, ξέρετε, και γι' αυτό από το 2010, πιο πριν δεν υπήρχε στην Ελλάδα, επομένως σταδιακά με τους πιο υπούς χειμώνες, τα πιο παρατεταμένα καλοκαίρια, τις αυξημένες θερμοκρασίες, όλα αυτά έχουν μετακινήσει τον πληθυσμό των κουνουπιών, ο οποίος ήταν πιο, ξέρετε, στις τροπικές περιοχές, πλέον σε όλη την Νότια Ευρώπη. Mm-hmm. Και βλέπουμε περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου, σίγουρα στην Νότια Ευρώπη και ίσως σταδιακά και πιο ψηλά. Επομένως, η αύξηση γενικά της θερμοκρασίας στους καλοκαιρινούς μήνες είναι ένας λόγος για τον οποίο έτσι έχουμε όλη αυτή την ανάπτυξη των κουνουπιών. Για τα άλλα που είπατε, τον προγραμματισμό, ξέρετε, ως προς τους προηγούμενους μήνες, νομίζω ότι υπάρχουν σίγουρα δήμοι που έχουν οργανώσει όλο αυτό το σύστημα των ψεκασμών.
1: Ναι, και είναι και αρμόδιοι δήμοι να απαντήσουν σε αυτό, εσείς προφανώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε τώρα στάσιμα νερά πρέπει να προσέχουμε, τα μέτρα αυτοπροστασίας αυτά τα γνωστά. Τα εντομοκτώνα, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι έχουν συνηθίσει λίγο στα εντομοκτώνα αυτές οι κοινότητες.
0: Μπορεί να χρειάζεται, όπως λέτε, και συνδυασμός, δηλαδή και έναν αναμνηστήρα και ένα εντομοποθητικό.
1: Βοηθάει ανεμιστήρα, ε?
0: Ναι, γιατί ξέρετε, όσο και να είναι η μετακίνηση του αέρα, δυσκολεύει και τα κουνούπια. Και σίγουρα, αν δούμε γύρω μας ένα άτομο 60 ετών και άνω, που να έχει μια ευνίδια και λίγο πυρετό και ευνίδια ζελάδα, απώλεια συνείδησης, ξέρετε, ή οποιαδήποτε νευρολογική συνδρομή, αμέσως το πάμε στο νοσοκομείο, γιατί θα διαφοροδιαγνωστεί. Προφανώς δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι ιός του Δυτικού Νείλου, αλλά θα διαφοροδιαγνωστεί.
1: Μπορεί να είναι και από τη ζέστη.
0: Και είναι ιός του Δυτικού Νείλου.
2: Ναι, βέβαια, μπορεί να είναι και από τη ζέστη, φυσικά. Φυσικά.
1: Έτσι, γιατί αυτές είναι αδιαθεσίες που προκαλούν και τις υψηλές θερμοκρασίες και από αφυτά
2: του. Η ατομία και όλο αυτό. Ναι,
1: και διάφορα. Μάλιστα.
2: Λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ψαλτοπούλου. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φας?
3: Αντένα Πάτρας, 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
7: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088. Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς.
8: Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 26 10 420 562.

0: Εδώ είμαστε. Και έβλεπα και λέγαμε νωρίτερα με τον Μανώλη ένα θέμα από την Καθημερινή. Το οποίο είναι το εξής. Ξέρετε ότι φέτος πάει καλά ο τουρισμός. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Έτσι μαθαίνουμε ότι πάει καλά σχετικά. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα εισέρχονται όσοι θέλουν να επισκεφθούν τις προστατευόμενες περιοχές της Κρήτης, όπως ο Μπάλος και το Ελαφωνήσι, για να κλείσουν ημερομηνίες που θέλουν, προτείνει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ο Δήμος Κισάμου. Δηλαδή, αν εσύ θες να πας να δεις τον Μπάλο ή το Ελαφωνήσι, θα κλείνεις τις ημερομηνίες, γιατί δέχονται μεγάλο όγκο τουριστών. Θα κλείνεις τις ημερομηνίες και θα πηγαίνεις.
1: Κλείνεις όλη την ημέρα ή κάνουν σπαστό όπως είναι στα εστιατόρια 8 με 10, 10 με 12.
0: 8 με 10 είναι το αγαπημένο μου, να ξέρεις. Το 10-12 με βαραίνει εμένα σε φαγητό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το 8 με 10.
1: Είναι καλό, αλλά ξέρεις όμως, πρέπει να έρθει νωρίς να σου πάρει την παραγγελία.
0: Να έρθει νωρίς. Κατευθείαν με το που με δίνει στα μάτια.
1: Ναι, γιατί άμα έρθει 8.30 θα περιμένει ο άλλος.
0: Και μέχρι να τα φέρει κιόλα.
1: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, δεν γίνεται.
0: Μην με αγχώσεις.
1: Θα πνιγώ.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι άσχημο. Κοίταξε να δεις, φαντάζομαι ότι ο όγκος των τουριστών που πηγαίνουν εκεί είναι πολύ μεγάλος. Και μπορεί να έχουν δει και διάφορα ευτράπελα ή να. Δεν μπορεί να μείνει και έτσι αυτό το πράγμα, να μην όλοι έτσι να το αφήσουν. Δεν ξέρω τώρα. Να μου πεις, Ρίτσα, είναι αυτός ο τρόπος να κλείσω θέση στον Μπάλο. Τι κάνεις σήμερα, πάω να κλείσω θέση στο Ελαφωνήσι.
1: Να σου πω κάτι, δεν μπορώ να διανοηθώ.
0: Κάπως πρέπει να διαχειριστεί τον τουρισμό, τι να τον κάνεις.
1: Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα πάω διακοπές και θα κάνω κράτηση για να πάω σε μια παραλία.
0: Ναι, αυτό τώρα, σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Γιατί υποτίθεται, ρε παιδί μου, ότι πάω να χαλαρώσω, να ηρεμήσω. Θέλω να σηκωθώ το πρωί, να πιω τον καφέ. Δεν ξέρω, να κάνω ό,τι είναι να κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και κάποια στιγμή να πούμε, πάμε τώρα παραλία. Και μας ήρθε στο δρόμο και λέμε, όχι, θα πάμε αλλού.
0: Ναι, αλλάζει. Σωστό. Ναι, σωστό. Όχι, ναι, μπορεί, γιατί δεν πάμε αλλού.
1: Ναι. Έχουμε, παιδιά, έχουμε κράτηση σήμερα στον Μπάλο. Εντάξει, δεν είναι. Δηλαδή...
0: Δεν είναι, αλλά ξέρεις. Ωραία, εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες, γιατί και εγώ δεν θα πω. Εγώ καταρχάς δεν μπορώ ούτε αυτό το πράγμα με τις ξαπλώστες μπροστά είναι ρεζερβέ και πας από δύο και κάτω. Λοιπόν, δεν με νοιάζει καθόλου αυτό. Έχεις δίκιο. Απλώς πώς να διαχειριστείς το τόσο τουρισμό. Καταλαβαίνεις τι θα γίνεται στον Μπάλο.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν είναι αυτή η λύση. Προφανώς αυτό έχουν προκρίνει τώρα.
0: Ο Δήμος το προτείνει, δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνει δεκτό, το προτείνει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έτσι κι αλλιώς δεν θα γίνει φέτος αυτό, πάμε για του χρόνου.
1: Ναι, επίσης μου στείλανε ένα βιντεάκι από τη Σαντορίνη. Θα μου πεις, εντάξει, Σαντορίνη, εντάξει, συμφωνώ. Και τους απαντάω. Έχει μία ουρά που περιμένει να βγάλει φωτογραφία. Τους λέω, παιδιά, είναι ηλιοβασίλεμα. Τι πιο ηλιοβασίλεμα, είναι 7 και 4 το πρωί.
0: Να βγάλει πού φωτογραφία
1: στην Ανατολή. Την Ανατολή. Συγγνώμη, αυτό
0: δεν είναι ρομαντικό κόσμο, υπάρχει στον πλανήτη.
1: Δεν είναι, να σου πω, αυτό δεν είναι ρομάτζο.
0: Είδε που εγώ γκρινιάζω που 7 και 4 χτυπάει το ξυπνητήρι, βλέπει.
1: Αυτό είναι πετριά. Αν σηκωθώ 7 και 4 και να στηθώ στην ουρά για μια φωτογραφία, σοβαρολογείς, δεν θα το ποτέ. Ποτέ, μην έχω ποτέ φωτογραφία. Δεν θέλω
0: δηλαδή
1: φωτογραφία.
0: Είχε ουρές.
1: Ουρές.
0: Επαναλαμβάνω, ουρές για να βγάλει
1: φωτογραφία. Όχι, 7 δεν και... είχε. Έχει κάθε μέρα.
0: Βγαίνεις ωραίος εκεί, μήπως το σκεφτώ κι εγώ, γιατί εκείνο αγκρινιάζω συνήθως που ξυπνάω.
1: Κάτω θέμα στις ειδήσεις, τι λέει άνθρωπο.
0: Γιατί μήπως πρέπει να το δω διαφορετικά, μήπως.
1: Εγώ δεν το πω, δεν πάω.
0: Για ένα like.
1: Δεν το κάνω.
0: Ο κόσμος για, ένα μπορεί, like. Για ένα like ο κόσμος, δεν ξέρω πώς θα βγω.
1: Κλείνω το λογαριασμό μου.
0: Μήπως εγώ κουκλάκι ζωγραφιστό και πρέπει να πάω.
1: Είσαι κουκλάκι ζωγραφιστό χωρίς να πας στη Σαντορίνη.
0: Άλλο πράγμα τώρα και το φόντο πίσω δίνει έναν αέρα.
1: Έχουμε τόσα ηλιοβασιλέματα.
0: Αυτό δεν το έχω δει, Μανώλη. Νόμιζα ότι εννοούσε το απόγευμα.
1: Όχι, και εγώ αυτό, μα και εγώ αυτό νόμιζα. Και όχι, δεν κατάλαβε. Μου
0: το πρωί.
1: Δεν
0: έχουν πάρει αυτό μλή. Το πράγμα δεν το
1: αυτός
0: έχω.
1: Αυτό που μου το στείλε μεταξύ μου, δεν έχουν πάρει μλή ούτε τη ρόπιτα. Του λέω στο ευαίσθητο σημείο. Δεν έχει πιει καφέ, δεν έχει πάρει κάτι να φας. Ένα μίλκο, ρε παιδί, ένα γάλα, κάτι.
0: Μίλκο. Έχεις, ναι, έχεις... Πού είναι τα χρόνια, ωραία
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Ναι, τη ρόπιτα και μίλκο.
0: Ναι, ναι.
1: Πού είναι τα χρόνια.
0: Και, μαλακό πάει και το παρακαλώ, ναι.
1: Ναι, και έχουν πάει και περιμένουν στη σειρά. Για να βγάλουν φωτογραφία. Και εντάξει, αυτός που είναι πίσω, ρε παιδί μου, πήγε 8. Αυτός που είναι πρώτος, τι ώρα πήγε.
0: Γιατί αυτός έχει τη δυνατότητα να αλλάζει πόζες πολλές. Οι άλλοι γκρινιάζουν μετά. Κατάλαβε. Ο πρώτος έχει τη δυνατότητα, δεν υπάρχει κανείς πιο μπροστά και σου λέει: θα κάνω εγώ το κομμάτι μου.
1: Τι ώρα πήγε, δηλαδή το βράδυ τι έκανε. Είπε: παιδιά, απόψε θα κοιμηθώ νωρίς.
0: Για να φωτογραφηθεί το πρωί.
1: Να κάτι, πηγαίνε, εγώ πάω για ύπνο.
0: Αυτό να, έχω ακούσει πολλά.
1: Δεν είναι διακοπές αυτό.
0: Αλλά να σηκωθεί 7 και 4 για να βγάλει την καλή φωτογραφία δεν το έχω ακούσει.
1: Δεν είναι διακοπές, ξαναλέω.
0: Αυτό δεν το έχω ακούσει, είσαι γεμάτο ειδήσει. Πέφτει πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ.
1: Έτσι, το κάνει, εγώ δεν το κάνω. Ούτε για, δηλαδή,
0: δεν το κάνω, δεν το κάνω.
1: Κύριε Παρδάλη, σας πληρώνουμε το κάνω, δεν το κάνω, παιδιά.
0: Αλλάζει τότε αλλάζει. Πρέπει να το διαπραγματευτείς, Μανώλη. Μην αρχίσεις τα όχι, όχι, όχι πριν. Όταν εξαρτάται, όταν σου άνθρωπος άνθρωπο σου λέει: κύριε Μπαρδάλη, σε πληρώνουμε να πάρω φωτογραφία.
2: Συνήθως πληρώνουν για να το κάνουν. Πάντως δεν τους πληρώνουν.
0: Θέλω να είσαι λίγο πιο διαλλακτικό στο θέμα αυτό. Μην κλείνεις τις πόρτες. Μην κλείνεις τις καραμάδες.
2: Δεν έχεις, εντάξει. Το κάνω όπισθεν.
0: Κάνε όπισθεν, σε παρακαλώ, καλέ μου.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
7: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
8: Konnichiwa.
9: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
10: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
9: Οπτικά ιατρού.
10: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
9: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
10: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
10: Οπτικά Ιατρού.
9: Ό,τι εμπιστεύεστε.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσκεωτη. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ περισσότεροι από 56.000 ταξιδιώτες εγκαταλείπουν σήμερα την πόλη. Στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες, οι πληρότητες αγγίζουν το 100%. Γεμάτα φεύγουν και τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Περισσότερα στο ενικός.gr. Διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Έχουν ήδη ενταχθεί 686 επώνυμοι κωδικοί και 230 σχολικά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο και τοπικές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά συνθέτουν το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αναμένεται ενίσχυση του μελτεμιού στο Αιγαίο, με τους ανέμους να φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε τη νύχτα στην περιοχή Εχλάδια Σιτία στην Κρήτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Αρχίζουν τα δοκιμαστικά δρομολόγια του μετρό προς Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, αρχικά αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες, με στόχο τις επόμενες ημέρες να επεκταθούν σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του δικτύου. Η νέα επέκταση αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία έως το τέλος Αυγούστου. Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ενώ άλλοι 7 τραυματίστηκαν. Κλιμακώνεται η κρίση ανάμεσα στην Ισπανία και την Ιταλία για το μεταναστευτικό, καθώς η Μαδρίτη ανέφερε ότι αρχίζουν από τα μεσάνυχτα έλεγχοι διαβατηρίων και υπηκότητας για όσους ταξιδεύουν από Ιταλία. Πρόκειται για αντίμετρα στην απόφαση Μελώνη να αναστείλει τη συνθήκη Σέγγεν με τη Μαδρίτη.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Εκτός συνέχειας του τουρνουά του Τορόντο έμεινε η Μαρία Σάκαρη που ιτήθηκε με 2-0 σετ από την Αμερικανίδα Κόκο Γκόβ, η οποία προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
5: Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
15: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
16: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
17: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.

0: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ με τον Μανώλη Παρδάλη, στα καλύτερά του.
1: Και τη Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Στον ήχο μαζί μας τώρα, αυτή την ώρα, είναι η Μαρία Ψάλτη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 θα ακούσετε τη Δέσποινα Καλοχέρη. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail στο www.papakiria.fm.gr. Είναι από τους τρόπους επικοινωνίας που έχετε και θα παραμένουμε μαζί σας και αρκετή ώρα.
1: Το άφησες ανοιχτό?
0: Το αφήνω ανοιχτό πάντα. Ναι. Το αφήνω πάντα ανοιχτό.
1: Θα είμαστε μαζί για αρκετή ώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είμαστε για χόρταση.
0: Ναι. Δεν είμαστε, ναι. Λοιπόν. Και είναι σε εξέλιξη, να το ξαναπούμε, η μεγάλη έξοδος των εκδροπαίων του Αυγούστου.
1: Έχω πρόταση από τον Δημήτρη από τη Χαλκίδα.
0: Φίλος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μου λέει, αν κερνάς, μου λέει μπάτσος με τυρί, νάτσος ήθελε να γράψει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν του βγήκε σωστά το μήνυμα. Και αναψυκτικό, έρχομαι εγώ να σε πάω να δεις την Οδύσσια. Εδώ κοίτα.
0: Κοίτα, έκπληξη. Έκπληξη, Μαρία, λέει, δεν το έχει δει. Ούτε κι εγώ.
1: Ναι, η Μαρία το έχει δει δύο φορές στο μεταξύ. Τρεις και τρεις, έξι ώρες.
0: Είναι πολύ ώρα. Είναι πολύ ώρα.
1: Αυτό συζητούσαμε πριν. Πολύ ωραίο μπορεί να είναι, αλλά ξέρεις πόσα πολύ ωραία τα έχω δει τα μισά στον ύπνο μου. Άμα το πάρεις απόφαση. Ναι, θα με κρατήσει, είναι δεδομένο.
0: Το πιστεύω ότι πάει σε κάτι εσύ και ότι περνάει η ώρα. Μου το έχουν πει όλοι ότι περνάει η ώρα χωρίς να το καταλάβεις. Αλλά επειδή είναι πάρα πολύ ώρα, φοβάμαι και τις αντιδράσεις τις δικές μου. Μην με πάρει ο ύπνος ελαφρά, χαρούμενα στην ωραία καρκλίτσα.
1: Είμαι μεταξύ αυτού και του Spider-Man.
0: Πάει πάρα πολύ καλό ο Spider-Man.
1: Ναι, πάει καλά.
0: Λέει στο box office το αμερικανικό, έσπασε κάθε ρεκόρ. Νομίζω, δεν θυμάμαι ποια ταινία το ξεπερνάει μόνο σε αυτά τα τελευταία χρόνια. Πάει πάρα πολύ καλό.
1: Εν τω μεταξύ, διάβασα σήμερα το πρωί ότι ο Jim Carrey επανέρχεται με συμφωνία με τη Marvel για θρυλική ταινία που δεν έχει γυριστεί ποτέ από τα κινούμενα σχέδια. Μια της Χάνα Μπάρμπαρα που ήταν μια οικογένεια στο διάστημα.
0: Αυτό δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι.
1: Είναι σημερινό, παιδί μου, είναι φρέσκο. Σου τη φέρνω φρέσκα νέα. Κομίζω φρέσκα νέα.
0: Είναι πολύ καλό ηθοποιό. Όχι σε όλα του. Εμένα μου αρέσει βέβαια σε αρκετά πράγματα. Αλλά και η Marvel κάνει κάτι απίθανα πράγματα.
1: Ναι, και είναι. Είναι ο πρώτο λέει που κλείνει η συμφωνία και δεν ξέρουν ποιο θα είναι ο ρόλο του. Μάλλον ο μπαμπά θα είναι. Πρέπει να βρω τώρα και τη σειρά. Δεν την έβλεπα βέβαια ποτέ. Γιατί δεν μου αρέσαν αυτά. Ήταν το αντίστοιχο των Flintstones, αλλά στο διάστημα.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Τους Flintstones το έβλεπα. Ναι. Αλλά το διάστημα δεν το ξέρω.
1: Πρέπει να βρω τώρα τον τίτλο. Τέλος πάντων. Και διαπραγματεύεται, λέει, ακόμα δύο τίτλους. Το ένα είναι το γνωστό με το Sonic, που είναι ούτως ή άλλως έχει χαρακτήρα εκεί.
0: Ναι.
1: Του τρελού επιστήμονα. Και το άλλο είναι άλλο ένα sequel του Χριστουγεννιάτικου που παίζει εκεί το πράσινο το τέρας.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, και το διάβασα και λέω υπάρχει φαγητό.
0: Ναι, αυτά μου αρέσουν πολύ να τα
1: βλέπω.
0: Περνάω καλά δηλαδή. Περνάω ξεκούραστα χωρίς να προβληματιστώ. Δεν αντέχω άλλο προβληματισμό.
1: Δεν γίνεται
0: γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος εμένα. Αλλά πάρα πολύ μου αρέσει. Λοιπόν, αλλά δεν μπορώ.
1: Ευρωπαϊκός κινηματογράφος, δεν θυμάμαι τίτλο, αλλά θα τον βρω. Βάζω προχτές να δω μια ταινία, λέω να χαλαρώσω και να με πάρει ύπνο στο τέταρτο. Δηλαδή βάζω την ταινία για να κοιμηθώ.
0: Δεν σ' αρέσει δηλαδή ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος?
1: Ναι ρε παιδί, μα λέμε κουρασμένος και λέω θα βάλω κάτι ευχάριστο.
0: Ευχάριστο, ναι, βρήκες ευχάριστο.
1: Βρίσκω ταινιάρα.
0: Εκτός αν είναι γαλλικές κωμωδίες, ναι.
1: Είναι ιταλικό.
0: Ναι.
1: Είναι ιταλικό. Καινούριο, ναι. Φετινό. Θα τον βρω τον τίτλο, θα σου το πω μετά. Έχει μεταφέρει σε ταινία τα μυαλά που κουβαλάς.
0: Σοβαρά.
1: Και είναι ζευγάρι, πάει ο τύπος στο σπίτι της κοπέλας, τον έχει καλέσει αντί να βγουν έξω και έχει στο μυαλό του τέσσερις άντρες, όπως είχε εκείνη στο μυαλό της τέσσερις γυναίκες, οι οποίοι συγκρούονται μεταξύ τους μέσα στο μυαλό του καθενός.
0: Απόδοση είναι καλή σε αυτό, γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό.
1: Συγκλονιστική. Η πρώτα απ' όλα είναι χιουμοριστική. Δηλαδή τον βλέπεις ας πούμε ότι κοντοστέκεται και ξαφνικά μπαίνεις μέσα στο μυαλό του και βλέπεις ότι ο ένας έχει κάτι στον καναπέ, ο παππούς και κοιμάται, ο άλλος που είναι ο σεξουαλικός είναι πάμε μέσα τώρα γιατί μας έχει άλλο στο σπίτι. Ο ρομαντικός λέει παιδιά έχουμε πάρει γλυκά και λουλούδια, μου έπρεπε να πάρουμε κάτι άλλο. Και είναι και ένας ο οποίος κάνει ποδήλατο και λέει ρε παιδιά πάμε όμως γιατί έχουμε αργήσει. Δηλαδή ένα τέτοιο φοβερό πράγμα.
0: Πολύ ωραίο είναι.
1: Ή κολλάει ας πούμε το μυαλό του σε κάποια λέξη και δείχνει ένα τεράστιο ερμάριο με συρτάρια και ανοίγουν όλοι τα συρτάρια και ψάχνουν να βγάλουν τη λέξη που θέλει να πει και στο αντίστοιχο γυναικείο μυαλό είναι μια, ένα έπιπλο το οποίο είναι άψογα οργανωμένο και τέτοια και ανοίγουν οι κυρίες με τρόπο τα συρτάρια και λένε μήπως θέλει να πει αυτό, μήπως θέλει να πει εκείνο, φοβερό, τόσο φοβερό.
0: Αυτό να μου το πείσατε, ναι. Αυτό θα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Σε κάποια στιγμή λοιπόν, κάνω spoiler τώρα, φεύγει αυτός από το σπίτι. Όχι, περίμενε, φεύγει από το σπίτι, γυρνάει από το σπίτι, μόνο αυτό λέω.
0: Γυρνάει. Μόνο αυτό, μην πεις άλλο.
1: Ναι, ξαναγυρνάει. Ναι. Και όταν ξαναγυρνάει, πλέον δεν πρωταγωνιστούν οι δύο, πρωταγωνιστούν τα μυαλά. Ματσάρουνε δηλαδή. Ματσάρει τετράδα.
0: Με την τετράδα.
1: Με την τετράδα.
0: Ωραία, θα
1: είναι πολύ ωραία απόδοση, ρε παιδί μου.
0: Πολύ ωραία.
1: Φαντάζομαι ότι θα ήταν πολύ δύσκολο στο μοντάζ
0: όλο αυτό. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό σου είπα πώς το φέρανε στα ίσα.
1: Ωραία. Χωρίς να με κουράσει, χωρίς να με μπερδέψει.
0: Και αυτό να μην είναι.
1: Αυτό. Ναι. Και έκατσα. Δηλαδή έλεγα ρε παιδί μου, κοίτα, δεν θα κινηθείς τελικά. Θα το δεις.
0: Ναι, ναι.
1: Θα το δεις.
0: Και θα το δεις και θα περάσει και καλά.
1: Ναι, και πέρασα και καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, μόλις τελείωσε, σκέφτηκα, κοίτα, είναι τα μυαλά που κουβαλάς. Αυτό είναι. Η ιδέα, αυτή είναι.
0: Αυτή είναι η ιδέα, έτσι όπως το λες.
1: Ναι, όμως το έχει μεταφέρει στη σύγχρονη πραγματικότητα και ήταν ωραίο.
0: Ναι, ωραία ιδέα είναι κιόλας.
1: Ναι, είναι ωραία ιδέα, είναι ωραία ιδέα.
0: Εγώ συνήθως αγαπάω πάρα πολύ τις γαλλικές κωμωδίες, οι οποίες είναι απίθανες οι γαλλικές κωμωδίες. Ναι. Είναι απίθανες, είναι απίθανες. Τις βλέπω, δηλαδή δεν υπάρχει γαλλική κωμωδία που δεν έχω δει.
1: Παλιά καινούρια.
0: Παλιά καινούρια. Και οι παλιές από το Λίντε Φινές και τα λοιπά. Όλα αυτά, όλες μέχρι σήμερα.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας που έχετε στείλει έτσι Σάββατο πρωί, την ώρα που ο κόσμος φεύγει. Η πραγματικά είναι μεγάλη χαρά για μας. Να πούμε καλημέρα στην Παναγιώτα που λέει να δει την Οδύσσια μαζί σου, αλλά δεν μπορεί να σε κεράσει και είναι πολύ δύσκολο. Στην Ιφηγένεια. Ναι. Καλημέρα, Ιφηγένεια. Στο Σωτήρι από την Αμοργό. Λέει, θέλει τον τίτλο της ταινίας. Και ο Σωτήρης από την Αμοργό και ο Σπύρος.
1: Αυτό ψάχνω τώρα.
0: Λένε τις ζητάνε. Στο Λεωνάρδο, καλημέρα. Την αγάπη μας, την Ελένη. Την Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Η Μέρη λέει αναφορικά με την πρώτη είδηση του δελτίου: μπορείτε να μας ενημερώσετε ποια προϊόντα έχουν ήδη μπει στη λίστα για να μειωθούν, για να δούμε τις τιμές που έχουν τώρα και να μπορούμε να συγκρίνουμε. Καλημέρα, Μέρη.
1: Είναι στην διαδικασία της δήλωσης τώρα στην
0: ακόμα
1: αρμόδια,
0: ναι,
1: αρχή. Δεν, είναι, δεν έχουν διατεθεί στη.
0: Μα υπάρχει χρόνο μέχρι 31.
1: Είναι βέβαια.
0: Ναι,
1: δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί προφανώς βέβαια έχουν αρχίσει και μπαίνουν και τα σχολικά.
0: Δηλαδή
1: έχουν,
0: σιγά.
1: Ναι, έχουν μπει και σχολικά,
0: ναι,
1: μέσα στη
0: σιγά,
1: λίστα.
0: Σιγά,
1: αλλά πρέπει όταν θα βγει η λίστα, πρέπει να δούμε λίγο τι έχει μπει και ποιες ήταν οι τιμές.
0: Σωστό.
1: Έτσι, και ποια είναι η μείωση.
0: Στον Ναύαρχο Αναποστρατεία, τον κύριο Πιταρά, ο οποίος αναφέρεται στην αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό το θέμα, για αυτή τη συμφωνία της Μέκκας και τι σημαίνει. Στον Ορέστη που αναφέρεται στις ανεμογεννήτριες. Καλημέρα, Ορέστη.

0: Λοιπόν, η ταινία λέγεται Μάντλι.
1: Α, μάλιστα. Το βρήκες.
0: Ναι, ναι.
1: Μάντλι.
0: Μάντλι. M-A-D-L-Y.
1: Μάντλι.
0: Είναι του 2025, 24 Ιουλίου.
1: Α, είναι και τωρινή. Είναι,
0: ναι, ναι.
1: Παλιά.
0: Ο Πάολο Τζενοβέζε είναι ο σκηνοθέτης. Είναι 98 λεπτά και το χαρακτηρίζουν εδώ οι κριτικοί An Italian Inside Out for Grown-Ups.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, το πολύ ωραίο δε είναι ότι κανένας από τους πρωταγωνιστές δεν είναι αστέρας ή δεν είναι ιδιαίτερα όμορφος. Ξέρεις, δεν είναι το ιταλικό μοντέλο που έχει...
1: Έτσι, ναι, μια με το μονόκουμπο σακάκι λες.
0: Μπράβο. Είναι δηλαδή,
1: μέση δαχτυλίδι είναι μονόκουμπο
0: δηλαδή,
1: σακάκι.
0: Είναι όλοι δηλαδή άνθρωποι της καθημερινότητας.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το κάνει ακόμα πιο προσιτό και γλυκό.
1: Αυτό είναι πιο ωραίο γιατί είναι πολύ κοντά μας. Γίνονται όλα πιο κοντά.
0: Γι' αυτό.
1: Και στο Θεέ μου, τι σου κάναμε σε αυτή τη γαλλική κομμωδία που τρελαίνομαι εγώ να την βλέπω. Είναι πολύ κοντινά πρόσωπα, δεν είναι κάτι διαφορετικό.
0: Μάρτυρο, γιατί σε κάνει να νιώθεις οικεία.
1: Ναι, ναι, ναι. Ότι θα μπορούσε, θα μπορούσε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό,
1: ναι
0: αυτό.
1: Θα μπορούσε.
0: Λοιπόν, είπα το Μάντλι και το λέω, διότι όποτε λέω ταινία στην Ελένη, δεν τη βλέπω ποτέ. Α, μου λέει τι τέλεια, τέλεια. Είναι πολύ ωραία, μου λέει, η ταινία που μου πες. Μετά από τρεις μήνες την είδες, όχι, μου λέει.
1: Το βάζει όμως σαν πρόγραμμα, αλλά δεν μπορεί να το υλοποιήσει.
0: Δεν είμαι σίγουρος. Λέει, έτσι λέει, λέει ότι το βάζει. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Τι συμβαίνει.
1: Στο Τολωνίο των Λευζώνων έχει, όταν λέμε ουρές, είναι τουρίστες από τα Βαλκάνια που έρχονται προς τα κάτω, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, είσοδος βέβαια.
1: Ναι, είσοδος. Ωραία. Όταν λέμε ουρές στο Τολωνίο των Λευζώνων, όταν λέμε ουρές, μιλάμε για ουρές. Μιλάμε για ώρες αναμονής. Αυτό για να περάσουν αυτοί οι άνθρωποι θέλουν ώρες.
0: Βράδυ.
1: Το βράδυ. Είναι ατελείωτες ώρες.
0: Α, η πρώτη μέρα διακοπών χάθηκε τελείως.
1: Έρχονται προς τα δω προφανώς για να κάνουν και αυτές τις διακοπές τους.
0: Εντάξει, κοίτα, οι περισσότεροι βέβαια από αυτούς πάνε βόρεια, δηλαδή Χαλκιδική.
1: Έρχονται και Κέρκυρα, το ξέρεις ότι έχει γεμίσει η Βαλκάνια Κέρκυρα, γιατί έχουν την Εγνατία τώρα και είναι αρκετά
0: ναι,
1: εύκολο.
0: Δίκιο.
1: Είναι αρκετά εύκολο, καταλαβαίνεις. Δεν είναι όπως παλιά, είναι αρκετά πιο εύκολο να φτάσεις κάτω.
0: Κυρία Χριστίνα, γεια σας κυρία Χριστίνα. Λέει, νομίζω πως η καλύτερη ταινία για να περάσει καλά είναι το Party με τον Peter Sellers. Εντάξει, το Party δεν είναι ταινία.
1: Δεν είναι, αυτό είναι.
0: Είναι έπος.
1: Είναι έπος, εντάξει, δεν υπάρχει. Τι ήταν το Party. Νομίζω ότι καμιά φορά αναζητώ σκηνές από το Party όταν δεν έχω για να θυμίσω.
0: Για αποσυμπίεση.
1: Δηλαδή. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το Party είναι.
0: Κάθε στιγμή της ταινίας είναι κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Από την πισίνα, από εκεί που μπαίνουν μέσα. Όλα. Ό,τι έχει και δεν έχει.
1: Ό,τι έχει και δεν έχει. Ναι. Είναι στιγμές που θέλεις να το βλέπεις μέχρι να λιώσει η κασέτα που λέγαμε παλιά όταν είμαστε μικροί.
0: Ναι,
1: η τσες.
0: Ναι.
1: Μέχρι να ξέρεις να αρχίσουν να βγαίνουν χιονάκια.
0: Πραγματικά. Γεια σας κυρία Σόφη. Κυρία Σόφη Μαραγίδου, καλημέρα σε δύο πολύ.
1: Καλημέρα Σόφη μας. Καλημέρα
0: Ρίτσα
1: γλυκιά.
0: Και Μανώλη και στα υπέροχα κορίτσια μας Μαρία και Δέσποινα. Να γεμίζετε την καρδιά σας με καλοκαίρι για να αντέξετε τους χειμώνες που έρχονται, κυρία Σοφία. Καλά τα λέτε εσείς. Η κυρία Σοφία, μια καλημέρα, λέει, από το Λονδίνο.
1: Α, καλώς την Σοφία.
0: Το πάρκο, λέει, που έχει μια... Εσύ έχεις τριβή τώρα με τους πρωινούς, εγώ τους ξέρω.
1: Ναι,
0: ξέρω
1: ναι.
0: Κάποιους.
1: Ναι, ναι.
0: Που έχει, λέει, μια όψη καλοκαιρινή. Τα γρασίδια ξερά και τα φύλλα έχουν αρχίσει τη φθινοπορεινή τους διαδρομή. Και αν ακούει η μαμά μου λέει από την Ελλάδα σιδερώνοντας, μαμά σ' αγαπώ. Τι ωραίο.
1: Αχ, τι γλύκα, μας γλύκανες. Καλημέρα.
0: Ωραίο, ναι. Ωραίο, πολύ ωραίο. Να, ο Νίκος από τα Πατήσια έχει δει το Θεέ μου τη Σουέκα. Αυτό λέγαμε, Νίκο.
1: Ναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Και πραγματικά νομίζω ότι αν θα ποντάρω, ποντάρω στον πατέρα, έτσι. Δηλαδή, ο ρόλος του είναι αξεπέραστος. Και στο μαύρο συμπέθαρο.
0: Ναι, εντάξει. Εκεί,
1: με την Κελεμπία.
0: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά.
1: Που έρχεται και παίρνει και τη βασική κρεβατοκάμαρα.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ του πάνε όλα ακριβώς έτσι όπως δεν ήθελε.
1: Ναι, ακριβώς όπως δεν ήθελε.
0: Έτσι, να παντρέψει τις κόρες του, δηλαδή ό,τι απευχόταν στη ζωή του.
1: Με είναι... ό,τι υπάρχει στον ναι, πλανήτη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, πραγματικά.
1: Με όλα τα άκρα του πλανήτη.
0: Πραγματικά.
1: Είναι και πολύ ωραία, έτσι λένε, δεν έχω πάει βέβαια. Είναι πολύ ωραία και η γαλλική εξοχή, δηλαδή αυτά τα χωριά της Γαλλίας. Είναι πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: αν
0: ναι.
1: Δεις θεωρητικά, αυτοί μένουν σε ένα χωριό, δεν είναι μέσα στο Παρίσι, είναι κάπου έξω.
0: Ναι, ναι. Τι ιστορία είναι αυτή με τον τουρίστα που ζήτησε να αγοράσει ένα παιδί, ούτε δεν ξέρω αυτή την ιστορία.
1: Είναι ένα απίστευτο πράγμα. Ναι.
0: Στην Αγία Πελαγία Ηρακλή. Η Αγία Πελαγία είναι εντωμεταξύ ένα θέρετρο λίγο έξω από το Ηράκλειο, ερχόμενη από τα Χανιά, αν θυμάμαι καλά, αριστερά, ναι.
1: Είναι ένα απίστευτο πράγμα τώρα αυτό, είναι και πολύ σκληρό, δεν ξέρω. Είναι καταγγελία για τουρίστα.
0: Καταγγελία ότι ζήτησε, ναι, να αγοράσει παιδί.
1: Ναι, οι αστυνομικές,
0: να τον νοικιάσει.
1: Οι αστυνομικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ναι, στην επιχείρηση. Είναι ένα περιστατικό που έγινε πριν από λίγες μέρες, δεν είναι τωρινό, είναι στο τέλος Ιουλίου. Είναι ένας 60-65 ετών, ο οποίος σύμφωνα με τα τοπικά μέσα φέρεται να βρέθηκε σε τη συγκεκριμένη μέρα σε μια επιχείρηση με τουριστικά, ας το πούμε έτσι, που την οποία έχει μια χαλίδα.
0: Ναι.
1: Βρισκόταν εκεί ένα 10χρονο κορίτσι που μένει στη γειτονιά της επιχείρησης, το οποίο διάβαζε ένα βιβλίο. Τώρα φαντάσου ένα κοριτσάκι που διαβάζει ένα βιβλίο. Και εκεί φαίνεται να έκανε το αλυσβερίσι.
0: Πρότεινε να πληρώσει δηλαδή για να πάρει το
1: κοριτσάκι. Ναι. Ναι, είχε κάποια αλληλεπίδραση, του μίλησε του κοριτσιού. Το κοριτσάκι τώρα, ξέρεις, κοινωνικό παιδάκι μικρό, μίλησε. Και πρέπει να απευθύνθηκε στην αυτό και λείπω σου το παιδί. Και το κατήγγειλε η ίδια στις αρχές.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Αυτά είναι όμως καταγγελίες, ξέρεις τι θέλω να πω, Μανώλη. Αν το δουν και από τις κάμερες ασφαλείας, έχει μια σημασία. Βέβαια, δεν θα έχει ήχο.
0: Όχι, δεν θα έχει.
1: Και είναι η μαρτυρία σου, είναι η μαρτυρία βέβαια και της ιδιοκτήτρας. Είναι πάρα πολύ σκληρό.
0: Δύσκολο, ναι.
1: Είναι λίγο δύσκολο τώρα αυτό το πράγμα. Θέλω να πω ότι πρέπει να αποδεχθείς την ολότητά του.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν υποβληθεί μηνύσεις. Έχει σημασία αυτό που σου λέω. Αυτή είναι καταγγελία, δεν έχει φτάσει στις μηνύσεις.
0: Να σου πω, δεν είναι κάτι αντίστοιχο, αλλά το ίδιο πράγμα τελικά συμβαίνει και στη Σάκυνθο που δεν έχουν γίνει μηνύσεις.
1: Δεν γίνανε μηνύσεις, αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, άμα φτάνει στην αστυνομία, υπάρχει ένα τετελεσμένο. Άρα μπορεί να ξεκινήσει μια έρευνα, να δούμε τι. Εδώ τώρα είναι μια καταγγελία που έφτασε πρώτα στα μέσα.
0: Ναι.
1: Μετά το θόρυβο θα μπει η αστυνομία, μπορεί να μπει αυτά πάγκελτα, μπορεί. Ναι, αλλά μηνύσεις δεν υπάρχουν.
0: Δεν είμαι σίγουρος όμως ότι από το βιντεοληπτικό υλικό μπορεί να.
1: Μπορείς.
0: Το να μιλήσεις με έναν άνθρωπο δεν σημαίνει κάτι. Τώρα,
1: και μετά, μήπως είναι ο λόγος σου στο λόγο μου.
0: Ναι, αν υπάρχουν κινήσεις άλλες που να μπορούν να στοιχειοθετήσουν κάτι.
1: Δηλαδή, μετά είναι ότι θα πει το κορίτσι, και αν το άκουσε, και ότι θα πει και η ιδιοκτήτρια. Και τον αντίποδα είναι ότι θα πει αυτός. Δηλαδή, είναι λίγο δύσκολα όταν δεν υπάρχει κάτι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αποδειχθεί.
0: Είναι δύσκολο. Αλλά είναι, πες το, είναι. Αν ισχύει, μιλάμε για σύγχρονο δουλεμπόριο. Δηλαδή.
1: Κανονικό. Κανονικό.
0: Έτσι.
1: Το βίπ που παιδάκι στο Παναλαιό διάβαζε. Απλά διάβαζε. Δεν ήταν με τον Μπιλιαράκη και διάβαζε.
0: Που μπορεί βέβαια να έχει βγει και απλά να το έχει χαιρετήσει. Θέλω να.
1: Είχε μια. Λένε τώρα έτσι, να σου το πω έτσι, αυτό που λέμε στα σύγχρονη ορολογία. Είχε μια αλληλεπίδραση με το παιδί. Μπορεί όμως να είναι μια αλληλεπίδραση τίποτα.
0: Τι κάνεις, αγάπη μου, καλά, τι διαβάζεις.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, πώς βλέπουμε. Καμιά φορά ξέρεις και εγώ θέλω να πλησιάσω ένα παιδάκι, αλλά επειδή υπάρχουν και έντονες αντιδράσεις, δεν το πολυπλησιάζω. Γιατί θέλω, δεν ξέρεις πώς το βλέπει ο καθένας.
0: Έχεις καταλάβει ότι γενικά δεν πλησιάζουμε ένα στον άλλο.
1: Όχι, ναι, το καταλάβει.
0: Παιδιά μεγάλη, γιατί αν σου αρέσει η φάτσα μου, καλώς, αν δεν σου αρέσει, είναι παρενόχληση.
1: Ναι. Ναι.
0: Και μετά σου λέει οι γενιές είναι άτολμες. Μα δεν γίνεται.
1: Ναι, είναι άτολμες εξ ανάγκης όμως. Δεν έχουν και περιθώρια κίνησης οι γενιές.
0: Τι ξέρω.
1: Ναι. Απλώς σου λέω το περιστατικό αυτό που λένε είναι παράξενο.
0: Εδώ είναι και ανήλικο. Πάντως, επειδή τώρα λέγαμε για τη Ζάκυνθο, εδώ πέρα, θέλω να σου το πω αυτό. Γιατί εμείς βγάλαμε προχθές τον Γιαννάκο. Εγώ δεν σου λέω. Βγαίνει όμως, είναι ένας θεσμικός φορέας, γιατί είναι πρόεδρος που έδινε. Έτσι.
1: Ναι, είναι. Ότι είναι θεσμικός ο ρόλος του, είναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν βγαίνει και λέει, έχουμε 200 άτομα την ημέρα και δεν αντέχει το κέντρο και έχουμε και 8 περιστατικά βιασμών που καταγγέλθηκαν, αλλά τελικώς δεν προχώρησαν διότι δεν θέλησαν οι γυναίκες να δώσουν στοιχεία.
1: Υποβάλανε μήνυση ή όχι, ρε παιδί μου.
0: Καμία. Γιατί δεν ήθελαν, λέει, να δώσουν μετά στοιχεία για τους δράστες. Γιατί προφανώς πήγαν μεθυσμένες και μετά είπαν, κάναν πίσω για τους δικούς τους λόγους. Η αστυνομία πάλι λέει, έχουμε τρία. Γιατί η αστυνομία ενημερώνεται. Πάει και λέει, θα υποβάλλετε μήνυση. Όχι. Άρα δεν υπάρχει βιασμός.
1: Άμα δεν υποβάλλεις μήνυση, Μανώλη, πρέπει να υποβάλλεις.
0: Ναι, εννοώ ότι η αστυνομία πάει, γιατί δεν το καταγγέλει η γυναίκα. Παίρνουν τηλέφωνο από το
1: κέντρο. Από το νοσοκομείο. Ναι, οφείλουν, από το κέντρο υγείας. Σωστά, οφείλει το αμέσως.
0: Έτσι πάει.
1: Αυτό
0: λοιπόν,
1: γίνεται και στην κακοποίηση, στα παιδιά κακοποιημένα.
0: Πάει,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Ναι.
0: Έτσι, και από εκεί και πέρα είναι θέμα του θύματος αν θα υποβάλει μήνυση. Από τη στιγμή που δεν υποβάλλει μήνυση, οπότε δεν δίνει και τα στοιχεία του εμπλεκόμενου, το θέμα για την αστυνομία λύγει. Δεν υπάρχει έρευνα για κάτι.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Έτσι. Η αστυνομία όμως λέει ότι δεν έχουμε 8 περιστατικά, έχουμε 3. αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλα καλά εκεί πέρα.
1: Όχι,
0: υπάρχει
1: σημαίνει.
0: Πρόβλημα.
1: Τα οποία τα τρία σημαίνει ότι είναι, έχουν φτάσει στις μηνύσεις για να είναι τρία. Ούτε αυτά.
0: Όχι, ότι πήγανε για τρία περιστατικά. Κανένα δεν έχει μηνυθεί. Μόνο μία περίπτωση λέει μια Ιταλίδα, η οποία χρειάστηκε ειδική ιατρική μεταχείριση γιατί είχε υποστεί μεγάλη κακοποίηση, ούτε αυτή έκανε μήνυση. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα γενικότερο, γιατί από τα 200 λίγα περιστατικά που έχουν ημερησίως, το 90% έχει να κάνει με μέθη ή με τραύματα τα οποία έχουν προκληθεί είτε από συμπλοκές, είτε από γουρούνες, είτε από δεν ξέρω από τι. Τι συμβαίνει ακριβώς?
1: Και ποιος μπορεί να σου το πει αυτό το πράγμα? Τι συμβαίνει και ποιος μπορεί να σου το πει?
0: Και ποιος ελέγχει την περιοχή? Γιατί εντοπίζεται στην περιοχή του Λαγανά η όλη ιστορία στη Σάκυνθο.
1: Α, στο Λαγανά είναι.
0: Ναι.
1: Ο Λαγανάς είναι σε έναν κράτος εν κράτη, το ξέρεις.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει κράτος εν κράτη.
1: Απλά μου κάνει εντύπωση, γιατί κατά τη γνώμη μου και ένας βιασμός είναι πολύ. Πολύ, δεν χρειάζεται να πέσει.
0: Πέρσι είχαμε 2 όλη τη σεζόν και τώρα έχουμε 8 σύμφωνα με τον Γιαννάκο, 3 σύμφωνα με την αστυνομία. Όπως και να έχει, είναι πολύ.
1: Είναι πολύ, είναι πολύ. Και μου κάνει εντύπωση που δεν προχωράνε σε κάτι παραπάνω, δηλαδή δεν περνάνε σε μια σε μήνυση.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
7: Βρυσακλίτσια ότι φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε ακατοικεί το κτίριο στην οδό Κουμουντούρου στο κέντρο της Αθήνας. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Περισσότερα στο real.gr. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Συνολικά περίπου 56.400 επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν σήμερα από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο, με τις πληρότητες των πλοίων προς τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 100%. Γεμάτα να χωρούν και τα λεωφορεία από τα Κτέλ και Φυσού. Διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Έχουν ενταχθεί 686 επώνυμοι κωδικοί και 230 σχολικά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
0: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία, Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
10: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: Πάμε τώρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε για αυτό που είπαμε πριν από λίγη ώρα με το Μανώλη εδώ, για τα νέα δεδομένα, αν δημιουργεί νέα δεδομένα. Αυτή η περίφημη συμφωνία της Μέκκας είναι αυτή η συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, η οποία λέγεται ότι έχει και ένα τύπου 5, ένα τύπου, άρθρο τύπου 5 όπως έχει το ΝΑΤΟ, ότι κάθε χώρα από τις άλλες μπορεί να προστρέξει αν υπάρχει πρόβλημα σε μια τρίτη από τη συμμαχία. Ένα ΝΑΤΟ του μουσουλμανικού κόσμου, έτσι το περιγράφουν. Θα μιλήσουμε με τον πολύ γνωστό καθηγητή, τον κύριο Κώστα Εφαντή, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Τα περιέγραψα σωστά? Ένα ΝΑΤΟ, λέει, του μουσουλμανικού κόσμου, κάτι τέτοιο, κάπως έτσι το περιγράφουν.
1: Εντάξει, ένα μικρό ΝΑΤΟ.
0: Μικρό προσόρας,
1: ναι. Υπό την έννοια ότι το ΝΑΤΟ ήταν μια τεράστια αμυντική συμμαχία. Αλλά ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Βεβαίως τώρα κάθε ανάλυση λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση είναι ανάλυση εν θερμό, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Βεβαίως τώρα κάθε ανάλυση λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση είναι ανάλυση εν θερμό, δεν ξέρουμε.

0: κρατική ασφάλεια της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής, αυτό που ονομάζουμε ευρύτερη Μέση Ανατολή, που ξεκινάει από το Πακιστάν και φτάνει μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, ήταν ο βασικός άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφονταν όλα, και οι προοπτικές σταθερότητας, αλλά και τα φαινόμενα αποσταθεροποίησης, ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και η Σοβιετική Ένωση. Αλλά κατά βάση οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο θεμελιώδης, ο κρίσιμος παίκτης. Δεν ένιωθε καμία άλλη χώρα όπως είναι η Σαουδική Αραβία ή και το Πακιστάν ακόμα, ότι έχει ανάγκη άλλου είδους συμμαχικές διευθετήσεις. Άρα αυτό που συμβαίνει τώρα έχει να κάνει και με το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν και δεν θα το παραδεχτεί κανένας, ούτε στο Ριάντ, ούτε στο Ισλαμαμπάντ, ούτε στην Άγκυρα επισήμως, δεν είναι ο αξιόπιστος εγγυητής της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας. Και οι χώρες αναζητούν στηρίγματα πέρα από την αμερικανική παρουσία και από την αμερικανική ηγεσία, η οποία έχει καταρακωθεί. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία από την προεδρία Τραμπ και την διαχείριση, την συναλλακτική που στην οποία ο πρόεδρος Τραμπ αρέσκεται.
1: Θα το βρούμε μπροστά μας αυτό το σύμφωνο της ΜΕΚΑΣ. Τι θέλω να πω. Εδώ και πολύ καιρό το έχουμε συζητήσει και μαζί. Η Ελλάδα βοηθάει στο Ριάντ με αυτούς τους περίφημους Patriot. Τα 100 τουλάχιστον έχουν, ή λιγότεροι έχουν χρησιμοποιηθεί σε διάφορες μάχες στη Σαουδική Αραβία, καταρρύπτοντας βαλιστικούς πυράβλους όλο αυτό το διάστημα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και φαίνεται ότι αυτό πάει περίπατο. Δηλαδή, εμείς στέλναμε τους βαλιστικούς κάτω, εμείς στέλναμε τους Patriot.
0: Δεν νομίζω ότι συνδέονται αυτά τα δύο.
1: Δεν συνδέονται.
0: Όχι, δεν συνδέονται. Γιατί κοιτάξτε, ποιες είναι οι ανησυχίες ασφάλειας, οι απειλές που αντιμετωπίζει στην προκειμένη περίπτωση η Σαουδική Αραβία? Είναι από το Ιράν. Έτσι. Λοιπόν, και τους εκπροσώπους ή αντιπροσώπους του Ιράν, όπως είναι οι Χούθοι στην Ιεμένη, οι οποίοι και παλαιότερα αλλά και τώρα απειλούν με πυραυλικές επιθέσεις εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, εκεί τις οποίες έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κάποιες από αυτές η ελληνική συστοιχία Patriot. Αυτό είναι, ούτε επηρεάζει ούτε επηρεάζεται. Η βασική απειλή είναι αυτή. Εμείς ως Ελλάδα ούτε έχουμε κανένα συμφέρον, ούτε εν πάση περιπτώσει είμαστε διατεθειμένοι ως χώρα να εμπλακούμε στα ζητήματα περιφερειακών ανταγωνισμών με αυτήν την έννοια, έτσι, αντιμετώπιση απειλών. Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία είναι ο βασικός παίχτης, θεωρεί ότι έτσι αποτρέπει, αυτή η συμμαχία θα λειτουργήσει αποτρεπτικά εναντίον του Ιράν και αυτών τους οποίους κυδαιμονεύει το Ιράν στην ευρύτερη περιοχή, κυρίως
1: τους βραχίονες του Ιράν.
0: Κυρίως σιητικές οργανώσεις και πολιτοφυλακές στην περιοχή. Την ίδια στιγμή το Πακιστάν έχει εντελώς διαφορετικά ζητήματα ασφάλειας. Κυρίως τα προβλήματά του είναι με την Ινδία, όπου πολύ συχνά, ακόμα και πριν από μερικούς μήνες, υπήρχαν αψημαχίες σε περιοχές διαφιλονικούμενες, όπως είναι το Κασμίρ. Θα δοκιμαστεί στην πράξη. Νομίζω ότι είναι μια συμφωνία η οποία στη βάση της θέλει να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Δεν είμαι σίγουρος ότι εάν κάτι πάει στραβά, δηλαδή αν δεχτεί μια επίθεση η Σαουδική Αραβία ή το Πακιστάν από την Ινδία, ότι η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία θα στέρξουν να βοηθήσουν το Πακιστάν εναντίον της Ινδίας, ή αντίστοιχα αν υπάρξει μια μείζωνα κλιμάκωση με το Ιράν, η Τουρκία θα επιτεθεί, θα βοηθήσει το Ιράν ή αντίστοιχα το Πακιστάν. Λοιπόν, νομίζω ότι, ξέρετε, πολλές φορές ας ελπίσουμε ότι δεν θα δοκιμαστεί στην πράξη ποτέ αυτό το σύμφωνο, γιατί τότε θα σημάνει μια μείζωνα περιφερειακή κλιμάκωση και σύγκρουση με

0: Χαρτογράφητη μάλιστα, χαρτογράφητη, βεβαίως, γιατί είναι βεβαίως. Κάτι πρωτοφανές, δεν το έχουμε ξαναδεί.
1: Βεβαίως, και το άλλο ερώτημα είναι αν θα υπάρξουν αντισυσπηρώσεις και ποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές. Δηλαδή μια τέτοια κίνηση, προφανώς κάποιοι την εκλαμβάνουν ότι τους αφορά, το Ιράν στην προκειμένη περίπτωση, η Ινδία, ερωτηματικό. Τι θα κάνουν, πώς θα αντιδράσουν απέναντι σε αυτήν την ανακοίνωση μιας αμυντικής συμμαχίας. Εμάς δεν μας αφορά σε καμία περίπτωση, τόσαν, γιατί ούτε έχουμε βλέψεις να πλήξουμε επιθετικά ούτε την Τουρκία, ούτε το Πακιστάν, ούτε τη Σαουδική Αραβία. Αλλά είναι μία μείζωνα εξέλιξη, επαναλαμβάνω, με χαρακτηριστικά πια αλλαγής ιστορικής εποχής. Έτσι, το κενό που έχει δημιουργήσει η εντελώς αναξιόπιστη πολιτική Τραμπ στην περιοχή έχει αυτά τα αποτελέσματα που μας γυρίζουν πίσω, αν θέλετε, στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Έτσι. Τότε είχαμε τέτοιες περιφερειακές συσσωματώσεις.
2: Ναι, κύριε καθηγητά, δύο παρατηρήσεις. Η μία, επειδή είπατε για τις συσπηρώσεις, οι αντισυσπηρώσεις που μπορεί να προκληθούν, αλλά εγώ θα ρώταγα και για τις συσπηρώσεις που μπορεί να προκληθούν. Δηλαδή, οι χώρες εκείνες που ενδεχομένως αύριο ή στο μέλλον να θελήσουν να ενταχθούν σε αυτό τον αμυντικό μηχανισμό. Ένα. Και δύο, δεν ενδυναμώνει το προφίλ του Ερντογάν όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Ο Ερντογάν που εμείς θεωρούμε ότι είναι απομονωμένος και που εν πάση περιπτώσει έχουμε τα δικά μας ζητήματα στα ελληνοτουρκικά, αποκτά αυτή τη στιγμή κάποιους συμμάχους που έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τον συνδράμουν.
1: Αυτή είναι μία να τον συνδράμουν αντιμετωπίσει απειλή από ποιον. Από το Ισραήλ, από την Ελλάδα, αλλά ας αφήσουμε αυτά τα σενάρια. Προφανώς, όχι αναβαθμίζεται. Η Τουρκία είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης, αλλά είναι ένας σημαντικός παίκτης γιατί είναι έτοιμη να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία. Έτσι, θυμίζω τη φασαρία στο εσωτερικό της χώρας όταν εμείς υπογράψαμε την πρώτη συμφωνία με τη Γαλλία, όπου οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολύ έντονες, ότι μπλέκουμε σε μια κατάσταση, ότι θα στείλουμε στρατιώτες στην υποσαχάρη Αφρική και τέτοιου είδους σενάρια. Λοιπόν, στην Τουρκία δεν υπάρχουν αυτές οι επιφυλάξεις, ακόμα και αν εκφράζονται από την αντιπολίτευση, δεν τις ακούει κανένα στο εσωτερικό και πολύ περισσότερο στο εξωτερικό. Άρα η αναβάθμιση της Τουρκίας, αν πραγματικά συμβαίνει, όντως αυτή είναι η πραγματικότητα, έχει να κάνει με τις δικές της πρωτοβουλίες. Οι δικές της πρωτοβουλίες είναι αυτές που την απομονώνουν, όπως η αγορά των S-400 παραδείγματος χάρη, που την έβγαλε έξω από το πρόγραμμα των F-35. Τώρα αυτή η προσέγγιση είναι, λοιπόν, αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η συμμετοχή σε μια τέτοια συμμαχία υψηλού ρίσκου σε μια περιοχή στην οποία οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις δεν περισσεύουν, την αναβαθμίζει, προφανώς.
2: Εν τω μεταξύ, τώρα, κύριε καθηγητά, έχουμε καταλάβει τι γίνεται με το Ιράν. Είναι σε πόλεμο οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κλειστά τα στενά. Τα ελέγχουν οι Αμερικάνοι, τα ελέγχουν οι Ιρανοί. Ο ρόλος του Ισραήλ. Δεν ξέρει κανείς.
1: Αν δεν ξέρετε, εσείς, συγγνώμη που γελάω.
2: Ναι, όχι, το λέω διότι ξέρετε, αυτά αλλάζουν ανά ένα τέταρτο 20 λεπτά. Δεν είναι.
1: Προφανώς, κοιτάξτε, πια οποιαδήποτε ανάλυση, εκτίμηση, αξιολόγηση για το τι συμβαίνει στην περιοχή δεν υπακούει σε καμία ορθολογική προσέγγιση. Υπό την έννοια ότι έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος επιτίθεται εκεί που δεν το περιμένει κανείς και σταματάει εκεί πάλι που δεν το περιμένει κανείς.
2: Είμαστε σε πόλεμο τώρα.
1: Τυπικά είμαστε σε πόλεμο. Είμαστε σε πόλεμο. Απλώς υπάρχει ένα διάλειμμα. Έτσι, δεν έχει συμφωνηθεί εκεχηρία. Άρα τυπικά είμαστε σε πόλεμο. Τώρα από την άλλη πλευρά φαντάζομαι ότι υπάρχει σε εξέλιξη και μια διαπραγμάτευση, δηλαδή το Πακιστάν και μια διαμεσολάβηση. Το Πακιστάν κυρίως φαντάζομαι ότι παρασκηνιακά προσπαθεί να και πάλι να φέρει τις δύο πλευρές σε κάποιο είδους προσέγγιση. Αλλά ξέρετε πια... αυτά που λέει ο πρόεδρος Τραμπ, δηλαδή ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία ή ότι δεν θα αντέξουν, τώρα πια...
0: Έκαψε το χαρτί, το έχει κάψει αυτό το χαρτί, πάει αυτό το χαρτί.
1: Έκαψε, ο κύριος Τραμπ έκαψε το πιο σημαντικό χαρτί που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Ιράν. Έτσι, και αυτό ήταν η απειλή χρήσης βίας. Όλες τις προηγούμενες δεκαετίες... αυτή η απειλή ήταν που, εν πάση περιπτώσει, σε κάποιο βαθμό περιόριζε, σε κάποιο βαθμό, επαναλαμβάνω, το Ιράν. Τώρα αυτό χρησιμοποιήθηκε, κάηκε, δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο πραγματικά να πιέσει το καθεστώς της Τεχεράνης, εκτός αν να αποφασίσει ότι θα εμπλακείς για πάρα πολύ καιρό και θα καταστρέψεις, εν πάση περιπτώσει, θα αυξήσεις, θα ανεβάσεις πάρα πολύ την κλίμακα της βίας.
2: Και προφανώς και με χερσαίες επιχειρήσεις που θα έχει πάρα πολλές απώλειες, έτσι, δηλαδή, και μιλάμε πια σε άλλο...
1: Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο θα είναι η απόλυτη ανοησία στρατηγική. Ναι. Και γι' αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες ποτέ μέχρι τώρα δεν διανοήθηκαν. Αρκεί να κοιτάξει κανείς το χάρτη για να καταλάβει πόσο δύσκολο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φαντή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μην χάσετε τη Real News που κυκλοφορεί αύριο, πάντα με δυνατά θέματα, δυνατές υπογραφές. Μαζί, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη σοντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία, και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αύριο με τη Real News. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου, παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού. Έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν.

0: Μιχάλη, ο Παρδάλης. Παρδάλης πρωί, Παρδάλης στα Τρίκαλα, Παρδάλης τώρα και στη Λάρισα. Αυτό το Παρδάλη έχουμε.
1: Να σου πω, γιατί ο Real Blogger σε λέει Αγία Ρίτσα.
0: Ναι, γιατί έχω κακοπέσει τα χέρια του Νίκου. Κατάλαβες, και ο Ρογκάκος στα κόκκινα λουριά. Έχει κακοπέσει και ο άνθρωπος μου συμπαραστέκεται, γι' αυτό.
1: Εντάξει. Για μένα με λέει απροσδόκητα πρωινό ξενύχτη.
0: Ναι, γιατί σου λέει δεν ξέρω με ποια ώρα να σε ακούσουμε, κατάλαβες. Μανώλη Παρδάλη, γι' αυτό.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Και ο Άγγελος αναφέρεται σε αυτό που ρώτησα και εγώ τον καθηγητή, τον κύριο Φαντή, για την αμερική συμφωνία που έχει κάνει η Ελλάδα για να μην αποσύρει τους Patriots. Τι γίνεται εκεί, αυτό το θέμα.

0: Διονύση σε αυτό το θέμα της συμφωνίας για τους Patriot.
1: Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια αντίδραση από την ελληνική πλευρά στη βάση αυτού που έλεγε ο καθηγητής, ότι προς το παρόν είναι κάτι που δεν μας αφορά.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, ή ακόμα κι αν μας αφορά, κάνουμε ότι δεν μας αφορά, διότι δεν υπάρχει λόγος, δεν μπλακούμε.
0: Ναι, προς ώρας είναι κάτι στα χαρτιά, να το δούμε. Ναι. Είπε και εκείνος ότι ακόμα δεν έχει στεγνώσει το μελάνι. Πώς να σου το πω, εχθές.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 6825.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
9: Στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Φωτιά ξέσπασε σε ακατοίκητο κτίριο στην οδό Κουμουνδούρου, στο κέντρο της Αθήνας. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο, ενώ στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφορό όχημα. Υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά συνθέτουν το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αναμένεται ενίσχυση του μελτεμιού στο Αιγαίο με τους ανέμους να φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου κορυφώνεται με χιλιάδες πολίτες να αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής με προορισμό τα νησιά. Συνολικά περίπου 56.400 επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν σήμερα από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο, με τις πληρότητες των πλοίων προς τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 100%. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ του Κηφισού. Περισσότερα στο ενικός.gr. Διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Έχουν ενταχθεί 686 επώνυμοι κωδικοί και 230 σχολικά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Οι συμφωνημένες μειώσεις τιμών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας τίθενται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Συστήνει στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα, καθώς σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, η διασπορά του ιού αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ενώ άλλοι 7 τραυματίστηκαν. Κλιμακώνεται η κρίση ανάμεσα σε Ισπανία και Ιταλία για το μεταναστευτικό, καθώς η Μαδρίτη ανέφερε ότι αρχίζουν έλεγχοι διαβατηρίων και υπηκότητας για όσους ταξιδεύουν από Ιταλία. Πρόκειται για αντίμετρα στην απόφαση Μελώνη να αναστείλει τη συνθήκη Σέγγεν με τη Μαδρίτη.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την πέμπτη θέση στον τελικό της πυροβολίας με πολύ στα 72 μέτρα και 20 εκατοστά κατέκτησε ο Απόστολος Τζαμτζή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου κάτω των 20 ετών. Στην 7η θέση στα 3 χιλιόμετρα με φυσικά εμπόδια τερμάτισε η Άννα Στρούμπου με 10 πρώτα και 63 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε με τον Μανώλη Παρδάλη. Τρίτη ώρα της εκπομπής. Η ώρα πλησιάζει 11 και 9 πρώτα λεπτά. Όσοι φεύγετε, καλό ταξίδι, καλές διακοπές σε ωραίες ανοιχτές θάλασσες. Μανώλη, δεν λες τίποτα.
1: Τι να πω, να μας κουνήσουν το μαντίλι,
0: μωρέ.
1: Κυρίτσα Μιζόγλη στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Η κυρία Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση των ήχων και η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Κλησιώτη είναι στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία των ειδήσεων.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα πυρόπληκτα ζώα. Τα ζώα από τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές που είχαμε στη Βιωτία και στην Αττική. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Έλενα Δέδε. Είναι ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού, θα τον ξέρετε. Είναι πολύ έντονες οι δράσεις του. Το Dogs Voice είναι μαζί μας. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Κυρία Δέδε, είναι πολλά τα ζώα. Ξέρουμε, έχουμε μεταδώσει και τις εικόνες. Είναι πολλά τα ζώα που έχουν συγκεντρωθεί εκεί. Είναι στα Μέγαρα και στα Βίλια, σωστά το λέω. Ή βοηθήστε μας εσείς.
2: Ήταν πολλά τα ζώα που συγκεντρώθηκαν και στους δύο σταθμούς, οι οποίοι έκλεισαν το απόγευμα της Τετάρτης, ναι. 5 Αυγούστου.
0: Ναι.
2: Και κατέγραψαν συνολικά 222 ζώα συντροφιάς και περίπου 60 παραγωγικά και άγρια ζωής.
0: Περίπου 300 ζώα δηλαδή.
2: Περίπου 300 ζώα, ναι. Αυτό δείχνει και το μέγεθος της καταστροφής. Δείχνει όμως και ότι τα ζώα είναι θύματα, είναι και αυτά θύματα. Και υπάρχουν και πάρα πολλά τα οποία δεν τα κατάφεραν.
1: Πόσα είπατε συντροφιάς,
2: 222.
0: Αυτά ήταν αδέσποτα, κυρία Δέδε, εσείς που ξέρετε από ζώα. Δηλαδή και εμείς ασχολούμαστε πάρα πολύ, και εγώ και ο Μανώλης. Αλλά ήταν αδέσποτα, ήταν ξεχασμένα ζώα. Τι ζώα ήτανε?
2: Ήταν τα πάντα. Ήταν ζώα που παρέδωσαν και εθελώς και δαιμόνες τους για να σωθούν όταν εκένυναν. Ήταν ζώα τα οποία είναι σε αυτή την ημιδεσποζόμενη κατάσταση. Δηλαδή κάποιος τα ταΐζει, τα φροντίζει.
0: Αυτά που φροντίζουμε και εμείς όλοι μας, ναι, οι ομάδες, οι απικίες.
2: Δεν τα θεωρεί δικά του, τα νοιάζεται παρόλα αυτά και είναι φυσικά και τα δέσποτα με τα οποία δεν ασχολείται κανείς ή ασχολούνται ελάχιστοι περιστασιακά.
0: Ναι, είναι κάποιοι λίγοι που τρέχουν να τα ταΐσουν ή ότι μπορούν να κάνουν αποστηρώσεις. Αυτά τώρα τα ζώα, τι γίνονται, κυρία Δέδε? Δηλαδή επιστρέψαν στους ιδιοκτήτες τους, πήγαν σε ιδιοκτησίες καινούργιες, σε φιλοξενίες, τι γίνονται?
2: Λοιπόν, από τα ζώα αυτά, κάποια που ταυτοποιήθηκαν ως δεσποζόμενα επέστρεψαν στους κηδεμόνες τους ή σε συνθήκες τις οποίες φροντίζονταν καλά.
0: Ναι.
2: Δεν αφαιρούμε ζώα από το περιβάλλον τους για να τα κλείσουμε σε μια συνθήκη που δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Από τη στιγμή που υπήρχε ένας άνθρωπος που τα φρόντιζε σωστά,
0: ναι,
2: και από τη στιγμή που και οι συνθήκες διάσωσης δεν έδειχναν παραμέληση και εγκατάλειψη, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, να σας πω ότι υπήρχαν άνθρωποι που θεωρούσαν αδέσποτα ζώα αυτά που έψαχναν και μόλις τα βρήκαν στους σταθμούς ξέζευαν σε κλάματα και ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι και ανακουφισμένοι που τα βρήκαν. Αυτό το προσμετράει κάποιος, ειδικά για ζώα τα οποία είναι και σε μια μεγάλη ηλικία και το να αλλάξουν περιβάλλον είναι πάρα πολύ στρεσογόν. Οπότε τα ζώα είτε επέστρεψαν στους κηδεμόνες είτε στους φροντιστές τους, αυτούς δηλαδή που μένουν σε αυτούς τους οικισμούς, και πράγματι τα πρόσεχαν και τα νοιαζόντουσαν πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα από αυτά μεταφέρθηκαν σε φιλοξενίες, σε σπίτια ή σε κάποιους χώρους που θα παραμείνουν εκεί προσωρινά μέχρι να πάνε σε σπίτια.
0: Άρα αναζητούνται υιοθεσίες τώρα, αναζητούνται υιοθεσίες.
2: Τώρα με ήρεμο μυαλό, γιατί οι υιοθεσίες για να είναι υπεύθυνες χρειάζονται μια διαδικασία.
0: Ναι, αλήθεια.
2: Και αυτή η διαδικασία συνήθως γίνεται όταν η επικαιρότητα φύγει από τα ζώα αυτά. Οπότε εμείς έχουμε την υπομονή και την εμπειρία να περιμένουμε, να τακτοποιήσουμε τα ζώα να είναι σε περιβάλλοντα ασφαλή αυτή τη στιγμή και να βρούμε με ψυχραιμία, με ηρεμία και χωρίς καμία βιασύνη υπεύθυνες υιοθεσίες από ανθρώπους που πραγματικά ταιριάζουν στα ζώα αυτά και όντως θα έχουν μια πολύ καλή ζωή μαζί τους.
0: Ναι, γιατί έχουμε και τις άλλες περιπτώσεις. Πραγματικά το έχω δει και το βλέπετε και εσείς, φαντάζομαι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ζώα που δίνονται με υιοθεσία, σε υιοθεσία, τα οποία καταλήγουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες και κάποια χάνουν και τη ζωή τους ακόμα. Γιατί η υιοθεσία είναι μια πολύ δύσκολη πράξη. Δεν είναι κάτι πολύ απλό.
2: Και αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα στην οποία έχουμε εξαντλήσει προπολού τα διαθέσιμα υπεύθυνα σπίτια. Δηλαδή, εμάς οι περισσότεροι που υιοθετούν έχουν σκοπό να υιοθετήσουν τον δεύτερο σκύλο του σπιτιού. Αυτό το λέω γιατί βρισκόμαστε σε μια χώρα που πιεζόμαστε πάρα πολύ από τον πληθυσμό αδέσποτων ζώων. Οπότε, κάθε σπίτι που ανοίγει για ένα ζώο και είναι σωστό, είναι μια τεράστια νίκη και είναι και κάτι πια πολύ σπάνιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόση υπομονή, ψυχραιμία και σωστές διαδικασίες προϋποθέτει το να γίνει μια σωστή υιοθεσία για τα ζώα αυτά.
0: υιοθεσίες γενικά, επειδή έχουμε τεράστιους πληθυσμούς αδέσποτων ζώων και εγώ και ο Μανώλης ασχολούμαστε πάρα πολύ με τα ζώα, οι υιοθεσίες γενικά είναι κάτι που προχωράει στη χώρα μας. Θέλω να πω, είναι μια δύσκολη διαδικασία. Αν ανοίγει ο κόσμος τα σπίτια του ή επιλέγει αυτό το γνωστό, να πάρω ένα μικρό γατάκι, να πάρω ένα μικρό σκυλάκι, όχι τα μεγάλα, όχι μεγάλο σε μέγεθος, όχι μεγάλο σε ηλικία και τα υπόλοιπα είναι σε δεκαπάζ και εγκλωβισμένα μέσα σε κελιά.
2: Έχει γίνει ένα μεγάλο πισωγύρισμα σε εκείνη την τάση που υπήρχε να υιοθετεί ο κόσμος και να μην αγοράζει. Τώρα, τα τελευταία 1-2 χρόνια, υπάρχουν κάποιες πικρόσωμες φυλές, τις οποίες βλέπουμε μανιωδώς να αγοράζονται και συνήθως από παράνομους εκτροφείς. Και οι υιοθεσίες σε όλα τα σωματεία, όχι μόνο στο δικό μας.
0: Ναι, για όλα λέω, ναι, γιατί έχει συνολική εικόνα.
2: Στα σωματεία, γενικά στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή επικρατεί μια τεράστια ανησυχία. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη, καθώς το πρόβλημα είναι μαθηματικό. Έχουμε πολλά περισσότερα ζώα από αυτά που μπορούμε να απορροφήσουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν και αυτά που μπορούν να απορροφήσουν ζώα επιλέγουν την αγορά και παράλληλα δεν σταματάμε να παράγουμε νέο πληθυσμό, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, ότι όσο εμείς παλεύουμε να δώσουμε αυτά που υπάρχουν, γεννιούνται καινούργια.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος δεν τελειώνει και χρειάζεται τελείως διαφορετικά μέτρα για να τελειώσει.
1: Ποιος είναι ο λόγος που πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή η μεταστροφή του κόσμου? Δεν θέλω να πω ότι το να αγοράσεις ένα ζώο πέραν όλων των άλλων ηθικά κτλ. Είναι και κάτι που έχει μια δαπάνη,
0: ναι.
1: Έχει ένα κόστος.
0: Ναι.
1: Το μέγεθος δηλαδή είναι αυτό που παίζει ρόλο. Τι παίζει ρόλο?
2: Το μέγεθος, η μόδα, η τάση, η ψευδέστηση,
1: δεν είναι αξεσουάρ το ζώο.
2: Είναι και ψευδέστηση της ευκολίας ότι με αυτό το ζώο η ζωή θα είναι πιο απλή, θα το μεταφέρω πιο εύκολα, δεν θα μαδάει.
0: Θα ταξιδεύω. Το μέγεθος, ναι, έχει μεγάλη σημασία στο ταξίδι, ναι.
2: Ναι, το ταξίδι με αεροπλάνο.
0: Ναι, όχι για το αεροπλάνο, γιατί το έχω ακούσει. Σας λέω πράγματα που έχω ακούσει κι εγώ και φαντάζομαι έχετε ακούσει κι εσείς.
2: Ναι, δεν ξέρω πόσοι συμπολίτε μα είναι κάθε μήνα σε ένα αεροπλάνο και είναι τόσο σημαντικό αυτό.
1: Γεννιούνται με το αεροπλάνο, τώρα και παίρνουν μικρά ζώα, α πούμε.
0: Κι όμως ακούγεται ως επιχείρημα, να το ξέρετε.
2: Ναι. Το κατανοώ. Απλώς βλέπουμε μία μικρή οπισθοχώρηση. Και αυτό είναι λίγο, αν θέλετε, θλιβερό δεδομένη της κατάστασης. Γιατί αν ήμασταν στο εξωτερικό, δεν θα υπήρχε κανένα θέμα. Θα έπαιρνε ο καθένας όποια φυλή θέλει και θα τελειώνει η ιστορία. Εδώ όμως, κοινωνικά, έχουμε ένα ζήτημα μπροστά μας, το οποίο πρέπει να το δούμε σαν κοινωνία. Και αυτός που αγοράζει θα σου πει: δεν φταίω εγώ για τα δέσποτα, και γιατί εγώ να υποχρεωθώ να πάρω ένα ζώο το οποίο τελικά μπορεί να μην ταιριάζει στη ζωή μου. Είναι πάρα πολλά τα θέματα, κυρίως γιατί είναι αυτό που σας είπα πριν. Δεν είναι ότι έχουμε απλά να απορροφήσουμε ένα πληθυσμό, είναι ότι συνεχώς δημιουργείται νέος. Ναι. Αυτό πυροδοτεί το αδιέξοδο.
0: Γιατί ίσως γιατί τα προγράμματα στηρώσεων είναι από ελάχιστα έως ανύπαρκτα. Δηλαδή αυτό το βλέπουμε και στο θέμα με τις γάτες, που είναι ανύπαρκτα τα προγράμματα στηρώσεων. Ό,τι κάνει ο καθένας, ο εθελοντής, ό,τι μπορεί να κάνει. Και δεν υπάρχουν τόσο διευρυμένα προγράμματα για να μπορέσει κάπως να περιοριστεί ο πληθυσμός.
2: Και όσοι έχουν ζώα, κυρίως στην επαρχία, τα οποία συμμετέχουν και σε κάποιες εργασίες, θεωρούν αδιανόητο να τα στηρώσουν.
0: Ναι,
2: με αποτέλεσμα να παράγονται ανεξέλεγκτα.
0: Το βλέπουμε σε ανοιχτές περιοχές, δηλαδή στα Σπάτα για παράδειγμα που εργάζομαι εγώ, βλέπουμε σκυλιά να είναι ελεύθερα, τα οποία τα βλέπεις ότι είναι παρατημένα, είναι σε άσχημη κατάσταση. Έχουμε και εγκαταλείψεις πάρα πολλές και βλέπω ότι, το βλέπω τώρα και αυτό στα social, εσείς το ξέρετε καλύτερα, ότι αρκετοί θέλουν να δώσουν κάποια από τα ζώα τους γιατί δεν μπορούν πλέον να το σιτίζουν ή γιατί αλλάζουν σπίτι και το σπίτι το καινούριο που πάνε δεν δέχεται ζώα. Είναι πολύ, λέγαμε με τον Μανώλη, πόσο δύσκολο είναι, γιατί όλοι θεωρούμε τα ζώα μας μέλη της οικογένειάς μας, να δώσεις το ζώο σου.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν σε αυτή τη χώρα με αυτές τις συνθήκες που πολύ σωστά και οι δύο περιγράψατε, να βρεθούν υπεύθυνες οικογένειες. Και όταν λοιπόν έχουμε ζώα τα οποία δεν πληρούν αυτό το πρότυπο του μικρόσωμου βολικού, που και αυτό σε πολλά κομμάτια είναι ένας μύθος, παρόλα αυτά δεν το πληρούν, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για εμάς τις οργανώσεις να υποσχεθούμε και να εξασφαλίσουμε στα ζώα αυτά μια ζωή όπως τους αξίζει.
1: Είμαστε πολύ πίσω στο θέμα της υιοθεσίας των ζώων, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ήμασταν καλύτερα κάποια χρόνια. Ναι. Μέχρι το 24 ήμασταν καλύτερα. Το 24 και μετά ξεκίνησε μία φρενίτιδα με μία συγκεκριμένη φυλή μικρόσωμη και της παρεμφερής αυτής. Και η κατάσταση πλέον δεν ξέρω πού θα φτάσει. Συν οικονομική κρίση η καινούργια που περνάμε τώρα, που ο κόσμος πραγματικά πιέζεται. Η ακρίβεια πραγματικά κάνει έναν άνθρωπο να σκεφτεί 3, 4 και 5 φορές να ανοίξει μία υποχρέωση με ένα ζώο στη ζωή του. Όλα αυτά συνδυαστικά πιέζουν πάρα πολύ την κατάσταση.
0: Μα είναι και το κόστος, κύριε Δέντε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το κόστος για όσους φροντίζουμε αδέσποτα, το κόστος σύντησης, μόνο σύντησης, δεν λέμε ιατρικής φροντίδας, μόνο σύντησης, είναι ένα τεράστιο κόστος για τους εθελοντές. Τεράστιο κόστος.
2: Σωστά. Ευρύτερα το να ασχολείσαι με αδέσποτα και να τα φροντίζεις, είτε σε επίπεδο ατομικό, είτε σε επίπεδο οργανωμένο όπως εμείς, είναι ένα. Μια δραστηριότητα που κοστίζει πάρα πολλά χρήματα για αυτούς που συμμετέχουν.
0: Επειδή ο εθελοντισμός είναι κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον θεωρώ το διαμάντι του στέματος, όπως λέμε, δηλαδή το διαμάντι της κοινωνίας είναι ο εθελοντισμός, θεωρείτε ότι οι εθελοντές είναι περισσότεροι τα τελευταία χρόνια, ή είναι η δική μας εντύπωση με τον Μανώλη, ότι οι εθελοντές είναι περισσότεροι τα τελευταία χρόνια?
2: Υπάρχει πολύ μεγάλη αλληλεγγύη και το βλέπουμε αυτό και στους σταθμούς και το βλέπουμε και σε άλλες δράσεις που κάνουμε. Για μας ο εθελοντισμός είναι ο κεντρικότερος πυλώνας του να είσαι ενεργός πολίτης. Δηλαδή από τον εθελοντισμό γνωρίζεις τα θέματα που απασχολούν μια κοινωνία από μέσα και μαθαίνεις να νοιάζεις. Σίγουρα το είδαμε τώρα και στους δύο σταθμούς, στα Μέγαρα και στα Βίλια, ήρθε πάρα πολλοί κόσμος να βοηθήσει, να κάνει οποιαδήποτε προσφορά, εργασία του ζητήθηκε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίως γιατί ήρθαν νέα παιδιά. Ο μέσος όρος ηλικίας δηλαδή που ήρθε στους δικούς μας σταθμούς ήταν 25 χρονών.
0: Αλήθεια, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο.
1: Γιατί δείχνει ότι η νέα γενιά αγκαλιάζει και αγαπάει το ζώο και θέλει να βοηθήσει.
0: Και την προσφορά, είναι πολύ σημαντικό να έχεις την αίσθηση της προσφοράς μέσα σου, πάρα πολύ σημαντικό πράγμα.
1: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Δέντε, αν ξέρετε, επειδή το βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επειδή εμείς επιλέγουμε τα ζώα όταν είναι σε κάποιο χώρο, ας πούμε, φυλασσόμενα, αυτό που βλέπω στο εξωτερικό που τα ζώα επιλέγουν τον ιδιοκτήτη τους, δεν είναι προφανώς προϊόν AI, δηλαδή γίνεται?
2: Δεν γίνεται ακριβώς έτσι. Υπάρχει ένα μεγάλο φιλτράρισμα στο ποια ρουτίνα σπιτιού, ποιες συνήθειες είναι κατάλληλες για συγκεκριμένο σκύλο. Κοιτάξτε, πολλοί επιλέγουν ζώα με την εικόνα. Ποιο μου αρέσει.
1: Ναι.
2: Αυτή η μέθοδος έχει αποδειχθεί λάθος, λανθασμένη. Ο σωστός τρόπος για να υιοθετήσει κάποιος ένα ζώο είναι να του εξηγηθεί πάρα πολύ καλά ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα, τα χούγια του, τα επίπεδα ενέργειας. Αυτό που σας λέω, κρατήστε το, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όλα αυτά να συνεκτιμηθούν μαζί με το πώς μια οικογένεια ζει, ποιες είναι οι συνήθειές της, οι ρουτίνες της, οι ηλικίες των μελών που έχει μέσα. Δηλαδή, ένα ζευγάρι που είναι πολύ αθλητικό, θα πάει τη βόλτα του, θέλει να πάρει το σκύλο μαζί να ταξιδέψει, μπορεί να πάρει ένα σκύλο ο οποίος έχει ψηλή ενέργεια. Μια οικογένεια λοιπόν που είναι μια μαμά, μια γιαγιά και ένα παιδάκι, πρέπει να πάρει ένα σκύλο ο οποίος είναι μια ενέργεια που μπορεί το σπίτι να διαχειριστεί.
0: Ναι, είναι αυτό που ακούμε καμιά φορά, ότι επιστρέφεται το σκυλί που υιοθετήθηκε, γιατί είναι πολύ
1: δραστήριο,
0: πολύ
1: και
0: δραστήριο,
1: ναι,
0: δεν
1: μπορούν
0: και δεν να το φέρουν στα ίσια. Το ακούμε πολλές φορές αυτό,
2: και
0: επιστρέφεται.
2: Φυσικά δεν γίνεται να έχεις ένα ζώο στο σπίτι σου και να μην επιλέγεις έναν θετικό εκπαιδευτή για να σε κατευθύνει, να συμβιώσεις με το σκύλο και να μάθεις τη γλώσσα τη δική του και εκείνος τη δική σου και να γίνει συμβίωση πολύ πιο ομαλή. Στο εξωτερικό αυτά είναι δεδομένα. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει μια εντελεχής συνέντευξη για το πώς ζεις. Είναι δεδομένο ότι θα υποστηριχθείς από έναν εκπαιδευτή. Είναι δεδομένο ότι αυτή η απόφαση είναι μια υπεύθυνη απόφαση που γίνεται με πάρα πολλές ασφαλιστικές δικλείδες.
0: Για να μην φτάσουμε στις επιστροφές, γιατί υπάρχουν επιστροφές. Δηλαδή, να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Έχετε δίκιο.
2: Φυσικά.
0: Λοιπόν, κύριε Δέντε, όπως ξέρετε, η συχνότητα του Real FM είναι πάντα ανοιχτή στις προσπάθειες που κάνετε εσείς αλλά και όλες οι ομάδες, γιατί είναι πραγματικά αξιέπαινες, δύσκολες, με πολύ κόπο και ψυχής κόπο. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα αυτά. Μόνο όποιος αναμειχθεί με αυτό μπορεί να καταλάβει το μέγεθος και το χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ. Θα ήθελα να κλείσω με κάτι, μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
2: Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κόσμο να στηρίξει τη Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων, γιατί είναι ένα σωματείο που στο Δήμο του έχει 5.000 αδέσποτους σκύλους μόνο. Περνάνε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ξέρω ότι τώρα θα φύγει επικαιρότητα, θα συζητάμε σε λίγο για κάτι άλλο.
0: Αλήθεια.
2: Μην ξεχάσετε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σπουδαίοι, δίνουν πολύ μεγάλο αγώνα και τους αξίζει πραγματικά η κοινωνία, τους στηρίζει όλο το χρόνο.
0: Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων. 5.000 σκύλοι μόνο στην περιοχή. Είναι ασύλληπτο το νούμερο και μόνο να το σκεφτεί κανείς. Μόνο να το σκεφτεί. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δέντε. Να είστε καλά.
2: Εσείς, ευχαριστώ πολύ.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά Ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693-0-2469.
4: Οπτικά Ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των οδιούχων του Αυγούστου. Συνολικά περίπου 56.400 επιβάτες αναμένονται να ταξιδέψουν σήμερα από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο, με τις πληρότητες των πλοίων προς τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 100%. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα Κτέλ Κηφισού. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Έχουν ενταχθεί 686 επώνυμοι κώδικοι και 230 σχολικά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Περισσότερα στο real.gr. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Συστήνει στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα.

0: Εδώ είμαστε. Έκτο ημίωρο είναι, δεν θυμάμαι τώρα. Είμαστε από τις 9 εδώ μαζί σας. Μην νομίζετε, δεν είμαστε και στην πλήρη διάβγεια.
1: Έκτο ημίωρο είναι.
0: Ναι, έκτο είμαστε. Λέει ο Θοδωρής και έχει δίκιο για αυτούς που. Αυτό δεν το συζητάμε συνήθως. Που περνάνε και βγάζουν τα ζωάκια τους βόλτα και ξέρεις, δεν μαζεύουν τις καθασίες μετά. Υπάρχουν αυτοί, αλήθεια είναι αυτό. Θοδωρή.
1: Ναι,
0: έχει δίκιο.
1: Υπάρχουν, όντως.
0: Αλλά μας έχουν στείλει και τα ζωάκια τους, τα οποία είναι υπέροχα.
1: Τα οποία είναι και τα δύο όμως στο εξωτερικό. Δηλαδή, βλέπεις τα, οι δικοί μας δεν στέλνουν, απ' έξω στέλνουν.
0: Ναι, ο Τέλης.
1: Ο Αριστοτέλης είναι από το Σίδνεϊ.
0: Τι κουκλί είναι αυτό, ναι, ρε παιδί μου.
1: Κουκλί, τι κουκλί είναι αυτό.
0: Μας πέθανε εδώ πέρα. Και η Ολυμπία, ε.
1: Η Ολυμπία είναι σκυλί φοβερό. Ο κύριος Αλέξανδρος είναι στην Τενερίφη. Έχει χάσει και τη σινιόρα του. Και τώρα η παρέα του είναι η Ολυμπία.
0: Τι ομορφιά, τι όμορφα. Τι προσεγμένα που τα έχετε. Τι όμορφα. Μας έξατε διάθεση.
1: Εν τω μεταξύ του Αριστοτέλη το σκυλί είναι, η φωτογραφία είναι εξής, κλασική φωτογραφία επετηρίδας οικογενειακής.
0: Ναι, που στέκεται.
1: Ναι, ναι, που έχει σταθεί, έχει βάλει και το
0: παπιόν
1: και
0: του.
1: Το παπιόν και είναι για το.
0: Ναι, ναι, τι κουκλί είναι αυτό.
1: Ναι, είναι για το ράφι με τις φωτογραφίες.
0: Ναι, η οικογένεια και δεν.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν δύο άϊπνοι στο Σιάτλ, όπου να θυμηθούμε τις ταινίες. Ο ένας είναι ο Μανώλης Παρδάλης και ο άλλος είναι η κορυφή, θα έλεγα.
1: Ο στρατηγός
0: του αθλητικού ρεπορτάζ. Ο άνθρωπος που δεν έχει ώρα, δεν έχει μέρα. Ο ακούραστος Δημήτρης Σταυρακάκης που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα. Πρώτα, άϊπνος για ταινία δεν έχω μείνει ποτέ.
0: Για ταινία το ξέρω, όχι, αλλά ναι, λόγω ταινίας χρησιμοποιούμε. Ναι.
2: Δεύτερο, ο Παρδάλης πώς θα καταφέρνει πάντα.
0: Ναι.
2: Και είναι με τις καλύτερες, με κλεφτές συναδέλφους.
1: Να τε συζητήσουμε.
2: Το βράδυ με την Ελένη Κατσαμπέκη, την εκλεκτάτη.
0: Φίλη μας.
2: Ναι. Και τώρα σήμερα εδώ ξαφνικά εμφανίζεται. Η επίσης εκλεκτή Ρίτσα Μπιζόγλη. Πώς θα καταφέρει ο Παρδάλης, πρέπει να το δούμε το θέμα.
0: Κάνει τα μαγικά του.
1: Η υπηρεσία το καταθορίζει αυτό, κύριε Δημήτρη. Μην διαμαρτύρεστε.
2: Η ανωτέρα διοίκηση.
1: Η υπηρεσία. Η υπηρεσία που βγάζει το. Πες το, βγάζει τις υπηρεσίες.
0: Τους βαρδιούχους.
1: Ναι.
2: Η ανωτέρα διοίκηση.
1: Τις σκοπιές βγάζει.
0: Τι έχουμε, Δημήτρη.
2: Πράγματα πολλά σήμερα δεν έχει. Αλλά θα ξεκινήσω από ένα θέμα από την Κύπρο. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο διεθνής, πράγματα πολλά σήμερα δεν έχει.
0: Ναι.
2: Αλλά θα ξεκινήσω από ένα θέμα από την Κύπρο. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο διεθνής.

0: θαύμα, τονίζοντας ότι ο Χατζηγιοβάνης δεν βρίσκεται δίπλα στα παιδιά μόνο με μια γενναιόδορη δωρεά. Όπως αναφέρει εδώ και χρόνια, στηρίζει έμπραχτα το έργο της και μάλιστα επικοινώνησε ο Διεθνής Άνθρωπος προσωπικά με τη μητέρα του μικρού Δημήτρη. Και όταν επιστρέψει από την Κύπρο, θα του συναντήσει από κοντά. Πραγματικά πολύ μεγάλη.
1: Πολύ σημαντικό ιστορία. Πράγμα είναι αυτό. Δηλαδή και αυτό εθελοντισμός είναι. Για να το πούμε και μια.
0: Εθελοντισμός όμως που έχει σχέση και με την τσέπη του.
1: Ναι, και δεν πάει μόνο στη φωτογραφία, δεν μένει στη φωτογραφία. Ναι.
0: Ή όχι, δεν έχει σχέση. Υπάρχουν και πάρα πολλοί που δεν δημοσιοποιούνται. Όμως αυτό δεν δημοσιοποιήθηκε από τον διεθνή ποδοσφαιριστή μας που παίζει στην Ομόνοια. Δημοσιοποιήθηκε από τους Κύπριους η στήριξη στον μικρό Δημήτρη που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τώρα, 8 η ώρα έχει φιλικό η ΑΕΚ με την Athens Καλυθέα στη Νέα Φιλαδέλφια. Μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που είναι πολύ πολύ δυνατή. Γιατί έχουμε Τετάρτη Super Cup στο Ηράκλειο, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ με τον κυπελούχο Όφη. Την Τρίτη νωρίτερα, Ναημέγιον Ολυμπιακός 8.30 ώρα, ΣΚΑ Σόφια 1948 Παναθηναϊκός 8.30 ώρα για τα ευρωπαϊκά κύπελα προκριματικά Champions League και Conference League αντίστοιχα. Και Πέμπτη, Άντρελεχτ ΠΑΟΚ 9.30 ώρα για το Europa League. Πολύ σημαντική εβδομάδα, αλλά πολύ σημαντική εβδομάδα που αρέσει τον κύριο Παρδάλη, ο οποίος όπου και να πάει θα τα βλέπει, είναι γιατί ξεκινάει από τη Δευτέρα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
1: Πού τον στέλνεις, πού θα πάει, πού τον στέλνεις.
0: Όποιο θέλετε θα είναι ο Παρδάλη,
1: ναι.
0: Θα βλέπει και τις τηλεοράσεις. Θέλει όμως δύο τηλεοράσεις, γιατί ξεκινάει Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, όπου έχουμε μια πολύ μεγάλη υποστολή με πολλές ελπίδες φυσικά και μετάλλια, 21 παιδιά. Και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών επίσης είναι, στο Κολύμβη. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στο Στίβο, το Μπέρμιγχαμ, με μια αποστολή 60 ατόμων, έφυγε το πρωί, 27 γυναίκες, 53 άντρες, 50 ήταν στην προηγούμενη διοργάνωση στη Ρώμη.
1: Μεγάλη αποστολή είναι αυτή.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλη αποστολή. Για την ιστορία να πω ότι ο Τσιάμις στο Τριπλούν έχει 8 συμμετοχές, η Στεφανίδη που είναι στο Επικοντό, η Ολυμπιονίκης μας, έχει 7. Και φυσικά είναι μέσα Τεντόγλου, της Πριώτη, Καραλής και όλη τη βδομάδα, δηλαδή από τη Δευτέρα έως και την άλλη Κυριακή, θα έχουμε Ευρωπαϊκό Κολύμπι στο Παρίσι, Ευρωπαϊκό Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Έτσι, ειδικά γιατί να προλάβω τον Μανώλη Παρδάλη. Τη Δευτέρα. Το μεσημέρι αγωνίζεται ο Τεντόγλου, προκριματικό. Τρίτη βράδυ τελικός. Παρασκευή μεσημέρι ο Καραλής, προκριματικό. Κυριακή βράδυ ο τελικός τους.
2: Ναι, είδα Δημήτρη μου εκεί στο Γαριτό που θα είμαι. Το λέω έτσι γιατί τσιμπάνω όλοι σου λέει αυτό είναι κάπου και ψάχνουν, αλλά είναι τοπονύμιο στο Γέρακα. Εντάξει, για να μην υπάρχουν ζητήματα. Δήμος Παλίνης. Εντάξει. Θα έχω τη δυνατότητα να βλέπω με τη βοήθεια του Θεού. Οπότε, ναι.
1: Θα βλέπει, θα βλέπει.
0: Πριν ακούσουμε τον.
2: Περίμενε, έχω ερωτήσεις.
0: Ναι. Έχουμε και τον αντιπρόεδρο της ΕΓΑΣ, τον Κώστα Κεντέρη, τον παλιό πρωταθλητή, τον βετεράνο πρωταθλητή, που μας μίλησε χθες και Media Day και μιλήσαμε για την ελληνική αποστολή. Πάμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών που γίνεται στο Eugene του Oregon. Εκεί σήμερα, πέμπτος ο Αποστόλης Δαμτής στη Σπύρα, 7η Άννα Στρούπου στα 3 χιλιόμετρα με φυσικά εμπόδια. Χθες ήταν η Εύελιν Μητροπούλου αργυρό μετάλλιο. Δεύτερη θέση στο μήκος, πολύ μεγάλη εμφάνιση. Έκτη Ραφαηλίδου στη σφαίρα, η οποία Ραφαηλίδου ήδη ταξιδεύει από το Γιουτζίν του Όρεγκον να πάει στο Μπέρμιγχαμ γιατί θα αγωνιστεί και στο Ευρωπαϊκό των Ανδρών Γυναικών. Δέκατη Σαλμαλαδά στο δίσκο, στη δισκοβολία. Και ακόμα η Δανάη Μπακογιάννη στα 100 εμπόδια, σε ένα πολύ πολύ δύσκολο αγώνισμα. Έκανε 2 φορές παραλληλίο ρεκόρ, έτσι. Για 21 φορές φέτος έχει καταρρύψει το παλιό ρεκόρ. Έκανε στο προκριματικό 13.61, πέρασε στον ημιτελικό, έκανε 13.59, πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 20 ετών, και είναι 18η στην τελική κατάταξη. Τώρα, ονόματα αυτά και αυτά που σας λέω.
2: Η κόρη του Μπακογιάννη είναι η κοπέλα που είπες.
0: Είναι.
2: Η κόρη του Μπακογιάννη, του τέλου
0: δημάρχου. Η κόρη του πρώην δημάρχου, ναι. Του Μπακογιάννη είναι, η οποία κάνει, έχει διαλέξει και έχει κάνει και κάνει. Είναι στα 17 της, προσέξτε. Είναι στα 17 της. Κάνει 13.59 και έχει σπάσει 21 φορές το πανελλήνιο ρεκόρ. Έχει διαλέξει ένα πολύ

0: αγώνισμα, γιατί τα 100 εμπόδια.
1: Ω, πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Είναι πιο δύσκολο από τα 400 εμπόδια.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, και έχει διαλέξει ένα αυτό. Όπως τώρα η Μπακογιάννη, θα σα πω μια τσουβέλη που είναι στο τελικό του ύψου που προκρίθηκε. Η Τέρνοβα στο τελικό τη πυροβολία.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Οι Ιταλινόπουλα τα κάτω των 20 πάνε πάρα πολύ καλά σε όλες τις διεθνείς οργανώσεις. Το είδαμε και με τα κουπιά. Δηλαδή πάνε καλά.
0: Πάνε γενικά καλά και είναι παιδιά τα οποία επενδύουν, προσπαθούν να συνδυάσουν τα σχολεία τους, τις σπουδές τους με τον αθλητισμό για να διακριθούν με όραμα να πάνε κάποια στιγμή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γιατί αυτά τα παιδιά 17-18 χρονών. Η Μητροπούλου θα φύγει να πάει στις ΗΠΑ να σπουδάσει και λέει ότι αυτό θα μπορούσα να το συνδυάσω μόνο έξω. Εδώ θα έτρεχα σαν το Βέγκο πρωί μεσημέρι βράδυ να συνδυάσω προπονήσεις, σχολές κλπ. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά που τα ονόματα τους τώρα μπορεί να, να μην μας συγκινούν, προσπαθούν πάρα πολύ γιατί έχουν ένα όραμα να πάνε κάποια στιγμή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, ελάτε κύριε Παρδάλη μου, ελάτε.
3: Τυχερός είστε
0: και αύριο.
3: Τυχερός είμαι και σήμερα και αύριο που είμαι με την κυρία Ρίτσα.
0: Εννοείται, ναι.
3: Εντάξει, ναι.
1: Θέλω
3: να σε ρωτήσω για δύο θέματα που έχουν και τα δύο με τον τρόπο τους βέβαια σχέση με την Τουρκία.
0: Ναι.
3: Το πρώτο.
0: Σαλάχ.
3: Σαλάχ.
0: Ο Σαλάχ πήγε στην τραπεζούτα, του δώσανε εκεί και είδωρ.
3: Ναι.
0: Εντάξει.
3: Δεν με νοιάζει τι του δώσανε. Ναι. Την μπλούζα που φόρεσε την είδε.
0: Όχι, δεν την πρόσεξα.
3: Εκεί είναι το θέμα, Δημήτρη.
1: Χάνει τα θέματα, χάνει τα θέματα.
3: Το ρεπορτάζ, εκεί είναι. Ο χορηγός, ξέρεις πώς λέγεται.
0: Πώς λέγεται.
3: Παπάρα.
1: Σοβαρά.
3: Αμέ.
1: Τα χάνει τα θέματα, Δημήτρη.
3: Λοιπόν, και έχει γίνει χαμό. Ναι, και έχει γίνει χαμό. Δεν
0: μας
3: νοιάζει η αποθέωση. Η μπλούζα του λέει παπάρα.
0: Ναι, κάτω, θα μάθω αύριο.
3: Θα σου πω εγώ. Έχω μάθει ήδη. Είναι μεγάλος χρηματοπιστωτικός όμιλος στην Τουρκία. Πού να ξέραν όμως ότι εμείς εδώ παπάρα βαφτίζουμε την κολυμπήθρα του ψωμιού μέσα στη ζαλάτα.
1: Στη χωριάτικη.
3: Και άλλα πράγματα, αλλά εμπάσχετος. Είναι
0: σούπα να βάζεις την κρέτο.
3: Έχει γίνει από κάτω ο κακός χαμός στα social media του Σαλάχ.
0: Πάντως ο Σαλάχ θα πάρει ότι δεν έχει πάρει πάρα πολλά χρήματα.
1: Σκέφτεται τα χρήματα, λένε.
0: Εντάξει. Και είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή μετά την Λίβερπουλ. Για δύο χρόνια θα είναι στην τραπεζούντα.
3: Επίσης, θέλω να μου πεις τι συμβαίνει με τον Καντέρ.
0: Α, δεν το έχω προσέξει.
1: Έχασε τα θέματα, παιδιά. Δημήτρη, θα βγαίνεις.
0: Μα δεν είχαμε προετοιμαστεί τώρα. Αυτά είναι σημεδιακά.
3: Έχει λοιπόν, θα σου πω τώρα.
1: Παίζεις άμυνα, Δημήτρη.
3: Θα σου κάνω τον πρόλογο.
0: Ο κόσμος είναι ένας μπασκετμπολίστας Τούρκος.
3: Μπράβο.
0: Εντάξει, πρώην διεθνής.
3: Πρώην διεθνής, περσόνα νον γκράτα στην Τουρκία.
0: Δεν ήταν και καλά με τον Ερντογάν. Μπράβο. Και δεν εμφανίζεται πουθενά.
3: Δήλωσε ότι θα κατέβει στα draft του γυναικείου NBA.
0: Ναι, αυτό το είδα στον τίτλο.
3: Αυτό γιατί λέει είναι υπέρ του αυτοπροσδιορισμού και το γυναικείο λέει NBA στις ΗΠΑ. Το μόνο που έχει να πω, το που βάζει ως όρο είναι να δηλώσεις τη συμμετοχή σου. Και άρα λέει εγώ επειδή αυτοπροσδιορίζομαι γενικώς. Δεν βλέπω για ποιο λόγο να με επιλέξουν.
1: Αλήθεια τώρα.
3: Ναι, η 12 ώρες έχει ξεσπάσει σάλος.
1: Ρε, συχάνει τα θέματα. Αυτό είναι θέμα.
3: Σάλος.
0: Θέμα, κυρία εκλεκτή, κυρία Σωτηρία Μπιζόγλη. Απλώς, να πούμε...
3: 2,813 κιλά, έτσι καταλαβαίνεις τώρα, γιατί κύριο μιλάμε.
0: Το κάνει αυτό φυσικά για να τονίσει έναν παραλληλισμό στη χώρα του. Υπάρχουν θέματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με τα δικαιώματα που έχουν...
1: καλά υπάρχουν, αλήθεια είναι αυτό.
0: Οι άνθρωποι που υποστηρίζουν κάτι το διαφορετικό.
3: Ναι. Έχει ενδιαφέρον πάντως.
1: Πολύ.
0: Έχει ενδιαφέρον πάντως γιατί, εντάξει, προσπαθεί αυτός χρόνια είναι αντίπαλος μέσα εισαγωγικά του Ερντογάν.
3: Ναι.
1: Έχεις ένα ηχητικό πρέπει να ακούσουμε.
0: Έχω ένα ηχητικό πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις γιατί νιώθω το βλέμμα της κυρίας Μαρία Στάλτη να διαπερνάει και εμένα που είμαι πολύ μακριά.
1: Είναι διαπεραστικό. Είναι σαν του Βέγκου της Μαρία Στάλτη.
0: Είναι σαν ένα διαιτητής λίγο πριν σου ρίξει την κόκκινη κάρτα.
1: Για πάμε.
0: Πάμε
1: διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Ωραία.

0: μεγάλη διοργανώσει πριν από ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που ουσιαστικά είναι σαν παγκόσμιο. Ποιο είναι το άγχος του?
1: Ο αθλητής, είτε λέγεται Παναευρωπαϊκή, είτε Ολυμπιάδα, είτε παγκόσμιο πρωτάθλημα, πάντοτε φτάνοντας στο μεγάλο αγώνα και στόχο της χρονιάς, όπως είναι αυτός ο συγκεκριμένος που πάνε οι αθλητές μας, θεωρώ ότι υπάρχουν αστάθμιοι παράγοντες που μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι το τελευταίο λεπτό που θα μπει να αγωνιστείς, υπάρχει πάντοτε το άγχος. Είναι μεγάλος αγώνας, άρα τα πάντα είναι θέμα ημέρας του κάθε αθλητή μας.
0: Έχουμε Τεντόγλου Καραλή, Τζέκο και άλλα παιδιά. Ο κόσμος ο πολύς περιμένει από Τεντόγλου και Καραλή. Όμως σημαντικό είναι πέρα από αυτούς τους δύο πολύ μεγάλους αθλητές και οι άλλοι να μπορέσουν να πλασαριστούν στο τελικό ευρωπαϊκού. Δεν είναι αμυλικαία κατάσταση.
1: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Εγώ καταρχήν να πω ότι έχουμε καλά παιδιά για αρχή. Από εκεί και πέρα σίγουρα και ο Μίλτος και ο Εμμανουήλ και η Ελίνα αλλά και άλλα παιδιά. Θεωρώ ότι αν φτάσουν τα προσωπικά τους και ατομικά τους ρεκόρ, νομίζω ότι θα πάνε πολύ καλά. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος και του κάθε αθλητή.
0: Ο Στέβος πέρασε κάποια κάμψη τώρα τα τελευταία χρόνια και λέω Τεντόγλου και λέω Καραλή και λέω τη Τσέκο και λέω τη Αντιγόνη Τσεσπριώτη. Έχει αρχίσει και ανεβαίνει και πάλι. Πάντα υπάρχει μια κάμψη. Είναι λογικό στα αθλήματα και στου αθλητέ να υπάρχει ένα κύκλο. Τώρα νομίζω ότι βρίσκεται σε μια καλή κατάσταση. Μην κοιτάμε δηλαδή μόνο αυτού του αθλητέ που είναι ψηλά, να βλέπουμε το συνολικό έργο.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο αναφέρεται. Θεωρώ ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά όχι μόνο στι μεγάλε κατηγορίε αλλά και στι μικρέ, τα K18 και τα K20. Νομίζω ότι οι επιτυχίε που βλέπουμε και για όποιον παρακολουθεί Στίβο στι μικρότερε ηλικίε είναι μελλοντικοί μα Ολυμπιονίκε και παγκόσμιοι πρωταθλητέ. Άρα και η Ομοσπονδία θεωρώ και αυτό κάνουμε να δίνουμε πολύ μεγάλο βάρο και πολύ μεγάλη βοήθεια και σε αυτά τα παιδιά.
0: Βλέπουμε σήμερα, είδαμε τα ξημερώματα την Μητροπούλου να διακρίνεται στο παγκόσμιο τον K20 με αργυρό μετάλλιο στο μήκο και είχαμε και συμμετοχή στι τελικού. Είναι ένα καλό ιονό νομίζω αυτό.
1: Ναι, μέχρι στιγμή η συνολική παρουσία των παιδιών είναι αρκετά καλή. Περιμένουμε διακρίσει και από τα άλλα μας τα παιδιά και θεωρώ ότι στον αγώνα στόχο η επιτυχία θα είναι να πετύχει ο καθένας το ατομικό του ρεκόρ.
0: Πέρα όμως από το πανηγύρι τις χαρές που φέρνουν τα μετάλλια και τα έχεις ζήσει εσύ, θα ήθελα να μου πεις λίγο ότι το θέμα ότι εδώ στην Αττική παραδείγματος χάρη δεν υπάρχει γήπεδο στιβικό. Αν εξαιρέσει το Ολυμπιακό, θα ήμουν μια μεγάλη κατάσταση για ειδικές περιπτώσεις.
1: Σε κάθε περίπτωση, σίγουρα υπάρχουν οι αθλητικές υποδομές και ειδικότερα του Στίβου στην ευρύτερη Αττική αλλά και σε όλη την Ελλάδα θα έλεγα ότι είναι ελλειπέστατες. Φανταστείτε τα τελευταία 3-4 χρόνια δεν μπορούμε να κάνουμε αγώνα στην πρωτεύουσα της χώρας μας, στην Ελλάδα, διότι δεν υπάρχουν στάδια και δεν υπάρχει στάδιο που μπορεί να φιλοξενήσει ένα αγώνα Στίβου.
0: Πιστοποιημένο.
1: Και δεν μιλάμε για ένα Ολυμπιακό στάδιο, το οποίο και αυτό δεν είναι έτοιμο, ένα χανές Ολυμπιακό στάδιο, αλλά ένα στάδιο καθαρά στιβικό και καθαρά που μπορούμε να κάνουμε αγώνες. Πηγαίνουμε στο Βόλο, πηγαίνουμε στη Λάρισα, πηγαίνουμε στα Τρίκαλα και προσπαθούμε να κάνουμε αγώνες σε στάδια τα οποία δεν είναι ούτε πιστοποιημένα, ούτε ενδείκνυα για τους αθλητές μας. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το ζητάμε διαχρονικά στην Ομοσπονδία. Το κυνηγάμε, το επιδιώκουμε και ελπίζουμε να εισακουστούμε κάποια στιγμή.
0: Κλείνοντας, ο Κώστας Κεντέρης τι συμβουλή έχει να δώσει στα αυτά τα παιδιά όλα της Εθνικής Ανδρών Γυναικών που θα είναι στο Ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ?
1: Κοιτάξτε, κάθε αθλητής είναι ξεχωριστή μονάδα. Αυτό που θα τους περιμένουμε όλοι στην επιστροφή, να γυρίσουν υγιείς και χαμογελαστοί. Νομίζω αν το καταφέρουν αυτό, όποιος κάτσει στο βατήρα είτε κάνουν το άλμα του είτε οτιδήποτε άλλο, θεωρώ ότι πρέπει να προσπαθήσει να κάνει το προσωπικό του ρεκόρ και τον ατομικό του στόχο. Υγεία λοιπόν, υγεία και ένα καλό αγώνα για όλους εύχομαι.
2: Έλα Δημήτρη.
3: Λοιπόν, κρατάμε να γυρίσουν χαμογελαστοί και κρατάμε και αυτό που είπε για τις εγκαταστάσεις, ειδικά στην Αττική, που δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις για τον κλασικό αθλητισμό. Ένα μεγάλο θέμα.
2: Ναι, ναι.
4: Εντύπωση μου.
2: Ναι. Πέσαμε από τα σύννεφα. Πέφτω σύννεφάκι,
3: δε
2: όλα.
3: Το Μπέρμιγχαμ που πάνε δεν είναι εκεί που παίζουν ποδόσφαιρο. Είναι ένα στάδιο που είναι μόνο για το Στίβο.
4: Το ξέρεις ότι το Μπέρμιγχαμ είναι μία από τις πόλεις στη Βρετανία που έχει διόδια, έτσι, από τις λίγες.
3: Ναι. Γιατί έχει διόδια για να πας στο Μάντσεστερ ή σε άλλο σημείο. Ναι. Έχει διόδια.
2: Μα είναι κοσμογυρισμένο ο Δημήτρη. Δεν είναι η ψυχούλα μου, είναι κοσμογυρισμένη. Ναι.
3: Για να πας έχει διόδια. Λοιπόν, αυτά. Σας αφήνω με κύριε Παρδάλη, παρακαλώ προσοχή, κυρία Σωτηρία Ρίτσα Βιζόγλη.
4: Δεν μπορώ κι αλλιώς, δεν γίνεται.
2: Φεντερικό Καρθία Λόρκα. Ετοίμασε κάτι για αύριο περισσότερο, ε.
4: Περίχει, κάτσε, έχει ερωτήσει εδώ.
3: Ωραία, πάμε.
4: Έχει ερωτήσει εδώ.
3: Ναι.
4: Δημήτρη, βλέπεις Λιβάη βασικό στη Σόφια.
5: Αντένα Πάτρας, 105,3.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
6: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
7: Πεντάστερο.
8: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για το μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
11: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614.

0: Αντένα.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

των Flowers, ο frontman των The Killers, σε ένα ταξιδιάρικο, γιατί ταιριάζει τώρα αρχές Αυγούστου. Ταιριάζουν τα ταξιδιάρικα, γιατί μπορεί να μας ακούς μέσα από το αμάξι, ας πούμε, ή με διάθεση εκδρομική. Ο Brandon Flowers, ο οποίος από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της σύγχρονης μουσικής σκηνής, επιστρέφει με καινούριο άλμπουμ που θα βγει στις 21 Αυγούστου με τίτλο Thrasher. Είχε να κάνει solo άλμπουμ πάνω από 10 χρόνια ο συγκεκριμένος. Καλώς ορίσατε και αυτήν την εβδομάδα μαζί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίρο που τώρα ξεκίνησε. Όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, εδώ στο τελευταίο μήνα, στις αρχές του τελευταίου μήνα του καλοκαίριου. Μείνετε εδώ, θα

Υπάρχουν διάφορες εφαρμογές, υπάρχουν διάφορες ομάδες που σε ενημερώνουν για τα πανηγύρια όπου γίνονται, είτε με δωρεάν είσοδο είτε με ένα πολύ μικρό αντίτιμο. Περνάς καλά και αν θέλεις να φας, πληρώνεις το κάτι της παραπάνω για να φας. Ο κόσμος έχει ανάγκη να ξεδώσει με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, εντός χώρας εννοώ. Και αυτή που πρωταγωνιστεί πιστεύω είναι η Γογό Τσαμπά, η οποία δίνει και παίρνει σε όλη την Ελλάδα. Άμα δείτε προγράμματα ακόμα και στην Αθήνα, μέσα σε σχολεία, σε ειδικούς χώρους, μεγάλους, τεράστιους, γίνεται ο κακός χαμός. Ακόμα και με μπουλντόζες τις αδειάζουν επάνω τις λουλούδια κάποιες φορές σε κάποια πανηγύρια. Φέτος έγινε αυτό. Τι άλλο να πεις αρχές Αυγούστου? Καλοκαίρι στην Ελλάδα, για πανηγύρια θα μιλήσεις. Με αυτόν τον υπέροχο ήχο, δεν ξέρω αν θυμάστε αυτόν τον υπέροχο ήχο στα πανηγύρια, που δεν ξέρεις ακριβώς τι ακούς.

μια προσδόκητη συνάντηση μουσική, Τσάκα Χάν με Snoop Dogg. Εδώ και λίγο καιρό στα αυτιά μας. Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για διαφημίσεις. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας mail λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, στα social media, είτε τώρα είτε μετά την εκπομπή. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Και το Σαββατοκύριακο η καλύτερη μουσική.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Ευχαριστώ πολύ και την Αλεξάνδρα και τον Άσο για τα καλά τους λόγια. Να, εδώ μετά τις διαφημίσεις επέστρεψα στη μουσική. Καλωσορίσατε, ο Κοσμάς Καθαρμάδος στο μικρόφωνο για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Ελπίζω να περάσετε καλά. Και είναι αυτή η εποχή που γίνεται ο κακός χαμός. Όπου φύγει, φύγει, αν έχεις δυνατότητα να φύγεις, γιατί είναι και αυτό που μερικές φορές η δουλειά σου είναι στις διακοπές. Να εξυπηρετήσεις τους άλλους. Και μπροστά μας έχουμε 15 Αύγουστο που έρχεται σιγά σιγά. Καλές βουτιές. Εμείς εδώ στο στούντιο. Και σήμερα και αύριο εδώ. Την ίδια ώρα, όπως κάθε εβδομάδα.

αυτό το διάστημα πριν από τις εκλογές, η προεκλογική περίοδος όπως τη λένε, συνήθως είναι τόσο βαρετή, όχι γιατί είναι έτσι κι αλλιώς βαρετή, γιατί την έχουν κάνει βαρετή. Δηλαδή βλέπεις τώρα κόμματα και τσακώνονται μεταξύ τους, όχι εμείς είμαστε καλύτεροι, όχι εμείς είμαστε καλύτεροι, όχι εμείς κάναμε αυτό, εσείς δεν κάνετε το άλλο, αυτό δεν είναι. Αυτό δεν βγάζει ένα συμπέρασμα. Έτσι, όλοι αυτοί που τσακώνονται εδώ μεταξύ μας έχουν ρίξει τα βράχια τους χρόνια, έτσι. Με αναπνευστικό σωλήνα ζει η χώρα και όλα τα υπάρχοντά της, είτε πουλημένα είτε δεσμευμένα, αλλά δεν στο λένε, να σου πούνε. Να σου χαλάσουν το παραμύθι, την όρεξη. Και έτσι καλύτερα να μιλήσουμε για εξωγήινους. Όπου λέει ότι περιμένουμε την πρώτη επαφή με εξωγήινους, η οποία πιθανότατα να ξεκινούσε με τη λήψη, λέει, ενός σήματος μέσω ραδιοτηλεσκοπίων, γιατί δεν έχει συμβεί τόσα χρόνια, απορώ. Ή μάλλον

Μπορεί να έχει συμβεί, δεν ξέρεις. Επίσης οι ειδικοί μας λένε ότι κανένα σήμα δεν πρέπει να θεωρείται απόδειξη εξωγήινης νοημοσύνης χωρίς ανεξάρτητη επαλήθευση από πολλές ερευνητικές ομάδες. Μάλιστα, αλλά το περιμένουμε από ό,τι λέει εδώ.

Να, για εξωγήινους σας έλεγα και διαβάζω εδώ ότι η πρώτη επαφή, λέει, με εξωγήινους πολιτισμούς πιθανότατα δεν θα ήταν σαν ένα χολιγουδιανό θέαμα με υπτάμενους δίσκους, αλλά κάτι διακριτικό, ένα παράξενο σήμα, ας πούμε, διακριτικό. Ένα χάδι θα έλεγα εγώ. Δεν ξέρω τι να σου πω. Πώς θα ξέρουν αυτοί τι θα κάνουν οι εξωγήινοι και θα λένε κιόλας, για να τα πιστέψεις. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις. Μετά τις διαφημίσεις έχουμε μαζί ακόμα μία ολόκληρη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodland Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodland Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodland Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610

0: Αντένα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δεύτερη ώρα μαζί. Μετά το διάλειμμα, επιστροφή στη μουσική. Καλώς ορίσατε καινούριοι καινούριες. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Αυτόν τον Αύγουστο εδώ, στις αρχές Αυγούστου. Ο Κοσμάς και Δραμάδος, το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ για άλλη μία ώρα μαζί. Θυμίζω και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα.

ας πούμε και κάτι θετικό μέσα σε όλα αυτά που ζούμε. Μπας και πούμε, εντάξει, τουλάχιστον κάνουμε τον κόπο, αλλά κάτι κερδίζουμε. Διαβάζω εδώ για την Ευρώπη ότι από το 2015 οι εκπομπές οξυδίων του θείου και οξυδίων του αζότου μειώνονται με ρυθμούς περίπου 3 έως 5% ετησίως, και αυτή τη στιγμή η Ευρώπη απολαμβάνει μια καλύτερη και καθαρότερη ατμόσφαιρα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια της προηγούμενης δεκαετίας. Αν ισχύει αυτό, γιατί πλέον δεν πιστεύεις τα περισσότερα που γράφονται και λέγονται, αν ισχύει αυτό, είναι θετικό. Παρόλα, λέει, τα επεισόδια ρύπανσης τα οποία καμιά φορά βλέπουμε να συμβαίνουν. Οι δεκαετίες περιβαλλοντολογικής πολιτικής φαίνεται ότι αποδίδουν σε ένα βαθμό στην Ευρώπη.

Sam Fender και Talk To You πρωταγωνίστησε στις πρώτες θέσεις των charts το πρώτο εξάμηνο του 2026. Προς το παρόν διαφημίσεις, τελευταίο διάλειμμα για μας σήμερα εδώ. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω για το τελευταίο ημέρο για σήμερα. Να σου θυμίσω μια τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Καλοκαιριάτικα εδώ, αυγουστιάτικα. Επιστρέφω.

0: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 52 74 16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

μιας και είμαστε στις αρχές Αυγούστου, να διαβάσουμε κάτι για τον τουρισμό, για τα ξενοδοχεία και τους μπουφέδες που φτιάχνουν τα ξενοδοχεία, αυτά τα υπέροχα πράγματα τα οποία ξυπνάς το πρωί και πας και τρως ό,τι θέλεις σχεδόν. Βρίσκεις πολλά πράγματα στα περισσότερα ξενοδοχεία στους μπουφέδες. Οι ειδικοί λένε ότι αυτό συμφέρει, γιατί καταρχήν την τρίτη μέρα και μετά που κάθεται ο τουρίστας αρχίζει και τρώει λιγότερο, δεν τρώει τόσο όσο έφαγε τις δύο πρώτες μέρες, και εκτός των άλλων δεν χρειάζονται πολλοί σερβιτόροι. Συνήθως ένα σερβιτόρος μπορεί να εξυπηρετήσει μέχρι 25 άτομα, ενώ στους μπουφέδες μπορεί ένας να εξυπηρετήσει πολύ μεγαλύτερο νούμερο τουριστών.

Όπως φαίνεται, ναι, το αποφάσισαν. Η 17η Μαΐου θα είναι η μέρα του Bruce Lee για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό το μάθαμε πριν από λίγες εβδομάδες. Ήταν η άχρηστη πληροφορία του μήνα, ξέρω κι εγώ. Και λέει τη βάλαν 17 Μαΐου γιατί ήταν αυτή η ημερομηνία που γύρισε 18 ετών στην Καλιφόρνια ο Bruce Lee. Για εκείνη την εποχή, ωραίες ταινίες. Τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ραντεβού σε 22 ώρες και πάλι εδώ. Εύχομαι να περνάτε όμορφα. Όσο γίνεται να περάσετε έτσι όπως φανταζόσασταν τους προηγούμενους μήνες. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα εδώ. Γεια χαρά από μένα. Καλές βουτιές. Και όχι μόνο. Αυτή είναι η Yellow, ολόφρεσκη.

0: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Α, το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
8: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
9: Επιχειρούμε ευκολία, επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα, Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
15: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
16: Στους 97,8.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά τον εντοπισμό σωρού σε προχωρημένη σύψη μέσα σε σπηλιά δίπλα στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων στον Λυκαβητό. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, ενώ μεταβαίνει και ιατροδικαστής. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολίτης αντόπισε τη σωρό και κάλεσε την αστυνομία. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου. Σταδιόδια Ελευσίνας έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιόμετρων από οχήματα που κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ και Φυσού. Αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί και στο λιμάνι του Πειραιά. Χαρακτηριστικά μόνο σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής αναχωρούν περισσότεροι από 56.000 επιβάτες, ενώ στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες η πληρότητα αγγίζει το 100%. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πολιτική προστασία για τις καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών, καθώς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρή βόρειο-βορειοανατολική άνεμοι θα επικρατήσουν σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα σημειωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Έχουν ενταχθεί 686 επώνυμοι κωδικοί και 230 σχολικά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Οι συμφωνημένες μειώσεις τιμών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας τίθενται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Συστήνει στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα, καθώς σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, η διασπορά του ιού αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Πυρκαγιά ξέσπασε στο δηληστήριο πετρελαίου του Ίλσκι και 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας ύστερα από ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα αέρια οχήματα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
16: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Την έκτη θέση κατέκτησε η εθνική μας ομάδα πόλων νέων γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών που γίνεται στην Πορτογαλία. Στον αγώνα κατάταξη ζητήθηκε με 14-9 από τη Ρωσία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια, υπηρετικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης, μετέβρασα αυτό το μυθιστόρημα, όπως και το προηγούμενο, «Οι μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best-seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. «Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

realclassic.gr είναι το web radio του Real Group που παντρεύει τα ηχοχρώματα των κλασικών δημιουργιών με την αισθητική του σήμερα. Στο realclassic.gr οι νότες μας οδηγούν σε μια ατελείωτη περιήγηση στον κόσμο των μεγάλων συνθετών, των κινηματογραφικών soundtracks και των αξεπέραστων κλασικών έργων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία της κλασικής μουσικής καθώς και των αγαπημένων κινηματογραφικών soundtracks με ένα κλικ. realclassic.gr. Λοιπόν, μπαίνουμε στην τελευταία ώρα, έχουμε ανέβει και θα ακούσουμε τώρα δύο πολύ μεγάλα τραγούδια που αγαπάνε οι Καζατζηδικοί. Το ένα είναι το Αλωτινές μου εποχές της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, πάντα σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα, και αμέσως μετά Ότι αγαπάω εγώ πεθαίνει του Γιώργου Σαμολαδά, τραγούδι του 1962, πάντα σε μουσική Απόστολου Καλδάρα.

Ήρθε η ώρα του Σερ, του Γρηγόρη Μπιθικότσι, ο οποίος έφυγε από τα Απριλίου του 2005. Θα ακούσουμε δύο τεράστιες επιτυχίες, της Ευτυχίας Παπαγενοπούλου, που έχει γράψει τους στίχους, και του Απόστολου Καλδάρα τη μουσική. Στα Αποστόλου το κουτούκι και μου σπάσανε τον παγλαμά.

Κάποια γρήγορα μηνύματα, πίκος απίκος, φανταστικά τα αφιερώματα όλα, δεν του λέω με αρνητική διάθεση, αλλά θα έπρεπε να γίνει κάποτε ένα ντοκιμαντέρ από το πώς αντιμετωπίστηκαν συνθέτες και ερμηνευτές από την δισκογραφική βιομηχανία διαχρονικά. Δεν θα διαφωνήσω. Η κυρία Ζωή, ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πολύ προσωπικό. Ξέρετε, κυρία Ζωή μου, ότι εγώ αυτά τα μηνύματα δεν τα διαβάζω στον αέρα. Ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί ξέρω πολύ ότι με αγαπάτε, ξέρω πολύ, έχουμε μιλήσει και στο τηλέφωνο. Ευχαριστώ πολύ, θέλω να στείλετε τα χαιρετίσματά μου στους δικούς σας ανθρώπους και χαίρομαι που κι εσείς απολαμβάνετε και χαίρεστε και μαζί με τους άλλους ακροατές, έτσι περνάμε λίγο ευχάριστα. Να πω στον Νίκο από το Κερατσίνι και στο Χρήστο από τα Σεπόλια ότι είναι η μέρα μουσικής αφιερωμάτων. Ο αγαπητός λέει Ξεροσφύρι, το πήγαμε με τέτοιους ύμνους. Ευχαριστούμε, να τα μόνουμε πάντα καλά. Ο Στράτος, ο Καλδάρας αναστενάζει και νεκρούς. Έχει στηθεί εδώ μεγάλο πάρτι. Χαίρομαι Στράτο, μη. Χαίρομαι πραγματικά, να είσαι καλά. Και πάμε να ακούσουμε επίσης μια πολύ μεγάλη επιτυχία που συνεργάστηκαν η Ευτυχία Παπαγενοπούλου με τον Απόστολο Καλδάρα. Μιλάω για το Ρίξτε στο Γυαλί Φαρμάκι, το οποίο τραγουδά ο Μανώλης Αγγελόπουλος.

0: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
1: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Στριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
6: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
7: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
6: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
7: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
8: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
9: BLFM.
10: Το μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Θρίλερ στον Λυκαβητό εντοπίστηκε σωρός σε προχωρημένη σύψη μέσα σε σπηλιά δίπλα στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολίτες αντόπισε τη σωρό και κάλεσε την αστυνομία. Περισσότερα στο real.gr. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Συνολικά περίπου 56.400 επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν σήμερα από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο, με τις πληρότητες των πλοίων προς τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 100%. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα Κτέλ και Φυσού. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στη σύλληψη ενός ακόμη φερόμενου ως μέλους της ρωσόφωνης μαφίας προχώρησαν οι αρχές στο Παλαιοφάληρο.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο. Είναι και πάρα πολλές οι επιθυμίες σας, οι παραγγελίες σας. Θα παίξω κάποιες από αυτές. Ο Γιώργος είναι στο τρένο και μας ακούει και πάει Βόνη. Να του ευχηθώ καλό ταξίδι. Η Τόνια με τον Γιώργο στο Μπέλφαστ, χαιρετισμούς. Όπως επίσης στον Παναγιώτη 7 Βελιγράδι, στον Νίκο στη Σιένα, στην Ελένη στο Southampton, η Μαρία και ο Σπύρος Μόναχο, τα παιδιά από το Σουφλί Βαρσοβία, προφανώς φοιτητό παρέα, ο Πίτερ 13 Αστόρια και ο Μινάς 13 Αποστόνη. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τις παίξαμε και την περασμένη εβδομάδα στο αφιέρωμα στο Σταμάτη Κόκοτα. Τις ζητάτε, τις θέλετε. Κάποιοι ενδεχομένως δεν είχαν ακούσει την εκπομπή την περασμένη. Δεν γίνεται να μην τις παίξουμε. Αναφέρομαι στο όνειρο απατηλό, να το συζητάμε, έτσι. Και στο γέμο. Το όνειρο απατηλό είχαμε τη συνεργασία της Ευτυχής Φαγενοπούλου με τον Απόστολο Καλδάρα. Και το γέμο που είχα διαβάσει και το τι είχε πει και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, έτσι είχαμε τη συνεργασία Λευτέρη Παπαδόπουλο με τον Απόστολο Καλδάρα. Πραγματικά δύο τραγουδάρες με όλη τη σημασία της λέξης. Πάμε να τα απολαύσουμε.

Καλά μπάνια κυρία Δονατέλα μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Χ, ο οποίος είναι από το New Jersey. Να είσαι καλά Μιχάλη. Και τον Σπύρο από το Μανχάταν. Ευχαριστώ.

Ακολουθεί η δίκη μου σχολείου, είπα να σβήσω τα παλιά. Το τραγούδι το έχει γράψει ο Εμίλιος Σαββίδης και έχετε ζητήσει ένα τραγούδι με τη Στανίση. Έρωτα παίρνει και από εδώ. Το έχει γράψει ο Καλδάρας και τους στίχους και τη μουσική είναι του 1984.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι

0: σε όλη την Ελλάδα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τα δύο τελευταία μηνύματα ήρθαν από Μόσχα και από το Γερεβάν, από την Αρμενία, από τον κύριο Μιχαλή. Εγώ ευχαριστώ πολύ, γιατί εσείς στηρίζετε εδώ αυτή την εκπομπή και ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Λοιπόν, έχετε ζητήσει τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω. Προλογίζει ο Γιάννης Οφέρτης, τραγουδά ο Γιώργος Ονταλάρας. Η στίχη εδώ είναι του Πυθαγόρα και αμέσως μετά μια τεράστια επιτυχία με το Στέλιο Καζατζίδη. Ας πάνε στην ευχή τα παλιά.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος με δύο τραγούδια. Ελπίζω να περάσαμε καλά. Θέλω να ευχαριστήσω τον Λάσκαρη Αγοραστό που ήταν στην κονσόλα, τη Βάσια την Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Αφού αμάρτησαν τα δυο σου χείλη, μια μεγάλη επιτυχία του Δίδυμου Ευτυχία Παπαγενοπούλου με τον Απόστολο Καλδάρα, με τον Γρηγόρη Πιθηκότσι, τραγούδι του 1965, η ημερομηνία που γεννήθηκα. Και κλείνουμε με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Στέλιου Κατζατζίδη με το γυάλινο κόσμο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα, υγεία στα σπίτια σας.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
7: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Κτέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
1: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
1: V-Timer και ξένιασες.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα, στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
5: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθουσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, Κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
11: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa, Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλείου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο

0: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά Ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.

0: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz. Είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και προώθηση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 993380 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

ενώνουν στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα, με αγνά υλικά, στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα, delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar, Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευρυλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
12: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
13: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
14: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία.
3: υπηρεσία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
16: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
15: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
16: Γίνε δωρητής οργάνων.
15: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
16: Για πληροφορίες και ραντεβού,
15: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
17: Real FM. Η ώρα είναι 7.
18: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
19: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
20: Κρυβελόγια.
18: Ακούω.
19: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
21: Κρυβελόγια.
19: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
21: Ρε κρυβελόγια.
18: Μάλιστα.
19: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
18: Μοντέλα. Το ξέρα.
19: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
22: Ρε φίλε.
23: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
24: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
25: Πολιτικές εξελίξεις.
26: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
27: Κοινωνία.
25: Οικονομία.
28: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
29: Διεθνείς ειδήσεις.
25: Αθλητικά.
29: Πολιτισμός.
30: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
25: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
31: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 6825.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μιλάς σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Αντένα 105,3.
12: Στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
14: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
14: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
15: Για πότε είναι αυτά?
14: Για σήμερα.
15: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
16: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
15: Οχ, φτάσαμε.
14: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
16: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση. Από τον Άμλετ και τον Μακμπεθ μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Shakespeare, μια μοναδική, πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
19: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
20: Αύριο στη Real News.
1: Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά. Ποιοι θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα? Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται αναδρομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οποροπολία κλπ. Καταστήματα τροφίμων. Το πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων. Ακόμα, κίνηση μάτι γαλλική συμμετοχή. Η χειρή απάντηση στη γαλάζια πατρίδα. Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με την εξαγορά του 66% της Great Sea Interconnector επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών, φέροντας σε δυσχέρεια την Άγκυρα και ανατρέποντας τους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της. Η ανακοίνωση της συμφωνίας υποχρεώνει τη Λευκοσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί, με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας. Τέσσερις ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Αναλυτικός οδηγός για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τις 24, τις 48 και τις 72 δόσεις. Περισσότερες από 7.000 αιτήσεις σε 3 εβδομάδες. Και αλλάξτε τα όλα. 8 κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού κατά των πυρκαγιών. Κρούν τον κόντονα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των Mega Fires. Συνιστούν την άμεση θωράκιση των δασών και τη ριζική ανατροπή στον τρόπο δόμησης. Αύριο στη Real News.

0: σας. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
6: Κτέλα Χαΐας.
7: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
6: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.

0: τον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-2469-90.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά. Ποιοι θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα? Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται αναδρομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπολία κλπ. Καταστήματα τροφίμων. Το πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων. Ακόμα, κίνηση μάτι γαλλική συμμετοχή. Η χειρή απάντηση στη γαλάζια πατρίδα. Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με την εξαγορά του 66% της Great Sea Interconnector επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών, φέροντας σε δυσχέρεια την Άγκυρα και ανατρέποντας τους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της. Η ανακοίνωση της συμφωνίας υποχρεώνει τη Λευκωσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί, με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας. Τέσσερις ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Αναλυτικός οδηγός για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τις 24, τις 48 και τις 72 δόσεις. Περισσότερες από 7.000 αιτήσεις σε 3 εβδομάδες. Και αλλάξτε τα όλα. 8 κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού κατά των πυρκαγιών. Κρούν τον κόντονα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των Mega Fires. Συνιστούν την άμεση θωράκιση των δασών και τη ριζική ανατροπή στον τρόπο δόμησης. Αύριο στη Real News.

0: τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής, πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
3: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
2: Εστιατόριο Διάκου.
3: Εστιατόριο Διάκου.
2: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Τέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

what you need.